Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: αγάπη.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ.
0: Οκ, τι.
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: πλάχνο μου. Είσαι καλά?
1: Ναι, μαμά.
0: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
1: Ναι, μαμά.
0: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
1: Ναι, μαμά.
0: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
2: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
7: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκι.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάλι. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro

0: αμέτρητα.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
4: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σφαίρα 102.2.
8: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι 5η 8 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Εδώ είμαστε παρέα, τα δυο τα αγόρια. Μέχρι να υποδεχτούμε και τους υπόλοιπους. Φυσικά εδώ μαζί μας έχουμε και τη ΔΕΗ για τη σήμερα. Μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα μπορεί να συντονίσετε. Όπως σας είπα, παρέα με τον Νικολάκο μου θα πάμε μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς εδώ θα είναι και Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη μία ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό Πέμπτη. Σήμερα έχουμε και το Σφαίρα Courier. 9.30 ώρα δίνουμε αγάπη, δίνουμε ότι δεν χρειάζεται κάποιος και κάποιος άλλος που μπορεί να το χρειάζεται το παίρνει, καλώντας μας το σταθερό εδώ της εκπομπής. Τώρα να σου πω ότι στην κουζίνα μας η καινοτομία συναντά την απλότητα και έτσι η ευκολία γίνεται τρόπο ζωής. Στα Lidl θα βρεις από air fryer, φούρνο μικροκυμάτων και ζυγαριά κουζίνας έως σετ μαχαιροπύρουνα και φορμές σιλικόνης, όλα σε τιμές Lidl φυσικά. Και αν θες να δώσεις και λίγη έτσι έξτρα πολυτέλεια στην κουζίνα σου, ανακάλυψε premium τηγάνια και κατσαρόλες που θα σε εμπνεύσουν να δημιουργήσεις τα δικά σου premium πιάτα. Lidl, γιατί αξίζει. Πολλά είπα για νωρίς το πρωί. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε.
10: Δεν θέλουμε άδεια.
11: Σύνταξη θέλουμε.
12: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα όπου ξύπνησα.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Για πάμε να δώσουμε και την ταξιδάρα μας, ρε παιδιά, γιατί κληρώνουμε σφαίρα tour και πρώτη στάση Μαρόκο. Σας έχω πει πόσο το ζηλεύω αυτό το ταξίδι. Ο Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε καλούν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης. Ταξίδι για δύο. Απευθείας πτήση με Αιτζίαν από και προς το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή, πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Έναν επανάληπτο ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τι να σας πω, παιδιά, από την Αθήνα πετάτε για Μαρακές σε ένα μοναδικό ταξίδι 8 ημερών. Καταπληκτικό δώρο, το διεκδικείτε γιατί 15 Οκτώβρη κληρώνουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, γράφεις Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Αυτά τα ωραία τα νέα τα ταξιδιάρικα σας τα λέμε από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, έχω τρόπους επικοινωνίας. Έχω Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχω Viber 6936 10 10 22, στο Viber μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχω και TikTok, έχω και Facebook, έχω τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς, η αλήθεια είναι, για να πούμε τις καλημέρες μας. Λοιπόν, Στοίχημαν, εκτός από μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου, ανήκει 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Κάτι ότι πεθαίνει αύριο και τι να κάνει τα τελευταία λεφτά.
1: Δεν σου βάζω εγώ. Είναι τι θέλουν.
0: Η ζωή τα διαλέγει όμω για να πει.
2: Η ζωή τα βάζει αυτά.
0: Λοιπόν, εγώ διαλέγω όλα τα σεξοπορνοδιαστροφικά. Το έχετε καταλάβει.
1: Λοιπόν, η Κυριακή έστειλε το μήνυμα και παιδιά λέει καλημέρα. Φανατική ακροάτριά σας, τα τελευταία 6 χρόνια άκουγα άλλη πρωινή εκπομπή, αλλά όταν μου είπαν για εσάς, λέω θα τους δώσω.
0: Τι άκουγε, Γρηγόρη?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω, και τηλεγραφικό πέλε, αλλά όταν μου είπαν να σας ακούσω, σας έδωσα μια ευκαιρία και με. Πραγματικά από την αρχή, από εκείνη την ημέρα δεν ξανά άλλαξα από τα Κυριακή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, το θέμα της Κυριακής είναι ότι, παιδιά, θα σας το πω γρήγορα, γιατί πολλές φορές όταν ακούω τις αναλύσεις σας στα διλήμματα ζωής με κουράζουν όταν μιλάτε πολύ.
0: Βρέχε σου,
3: για σένα το είπα.
4: Ζωή, τι λένε την κοπέλα.
1: Αλλά και τι είναι αυτά που λες.
3: Ζωή να έχεις,
1: ζήτα,
3: αλλά.
1: Συγγνώμη, σε παρακαλώ.
0: Γιατί να σου
1: ζητά συγγνώμη.
4: Ναι, αλλά τώρα αυτό είναι.
0: Σε παρακαλώ, μα είπα ότι την κουράζουν.
1: Ναι, ζήτα συγγνώμη. Το ότι σε κουράζει κάποιο είναι δικαίωμά του. Μίλα, ναι, πιο. Πε συγγνώμη.
0: Μιλά καλά, ρε.
1: Πε συγγνώμη στην Κυριακή που ακούει.
0: Συγγνώμη, αλλά.
4: Κυριακή, τι λένε οι ζωέ.
1: Κυριακή, είπαμε.
0: Κυριακή.
1: Λοιπόν, μίλα πιο όμορφα λίγο κι εσύ. Δεν έχει δικαίωμα κάποιο να κουράζεται.
0: Ωραία, αισθάνθηκα ότι με προσέβαλε.
1: Κανεί δεν το μόχρι, δεν σε προσβάλλει όταν σου λέει κάποιο αν του αρέσει ο
0: κουραστικό.
1: Και εσύ και εγώ όταν κάνουμε μεγάλα αυτό.
0: Που κλείεται εμεί δύο να είμαστε κουραστικοί.
1: Παραγή, μίλαω όμορφα.
0: Σας ζευγάρι. Με την Άντση μπορεί.
1: Σταμάτα ρε να πω. Λοιπόν, η Κυριακή είχε ένα θέμα. Έχει να κάνει λίγο με πλαστική στήθους. Εμένα ο σύντροφός μου ήθελε να βάλω στήθος.
0: Μας πει η Βιζού ότι είμαστε κουραστικοί.
1: Ναι, μιλά και λίγο καλύτερα. Σταμάτε λίγο τώρα πρωί. Μα γίνεσαι αποκρουστικός, δεν κάνω πλάκα τώρα.
0: Άντε μου, ρε Γρηγόρη, που κάνω αποκρουστικό.
1: Αλήθεια στο λέω τώρα. Μην με στεναχωρείς τώρα και μου
0: το κάνεις. Χιούμορ κάνω.
1: Δεν είναι χιούμορ αυτό τώρα.
0: Γιατί?
1: Άσε, μην μια κοπέλα και σου γράφει κάτι. Που περνάει δύσκολα. Πρέπει να τη βρίσεις κιόλας.
0: Δεν την έβρισα.
1: Πώς δεν την έβρισες?
0: Τι την είπα.
1: Μόνο να τη βρίσεις.
0: Βιζού την είπα, σιγά το πράγμα.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, αφού έβαλε, λέει.
4: Ήθελε να βάλει στήθος, εκεί έχουμε μείνει. Ρε παιδιά, άντε, βαρέθηκα πια, μπουρουμπούρου. Πες μας το δίλημα.
1: Το δίλημα, λοιπόν, είναι.
3: Φυσικά, εσύ να τη στηρίξεις κατευθείαν.
0: Την κοπέλα.
4: Εννοείται,
1: λοιπόν,
4: συμπάσχω.
1: Η κοπέλα είχε μια σχέση που ο δικός της ο άνθρωπος ήθελε να βάλει στήθος. Ωραία. Με κοπέλα. Ναι. Έβαλα στήθος, ναι. Έβαλε στήθος για να μην σας τα απολογώ.
0: Ωραία.
1: Και τώρα δεν του αρέσει.
0: Αλήθεια.
1: Το ότι είναι πλαστικό το στήθος της.
3: Πρόβλημα.
1: Γιατί? Άντε πάλι.
0: Γιατί δεν του αρέσει.
1: Ρε φίλε. Το φανταζόταν αλλιώς.
0: Γρηγόρη, λέει μήπως ο πλαστικός δεν της έκανε καλή δουλειά.
1: Όχι.
0: Έκανε πολύ καλή δουλειά.
1: Μια χαρά δουλειά.
0: Okay. Δηλαδή,
1: σε αυτήν αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Δεν το είχε στο μυαλό της όμως ποτέ. Δεν είχε πρόβλημα να βάλει να μην δε βάλει. Είχε μια χαρά στήθος. Δηλαδή εννοώ στον εαυτό της, στο μυαλό της. Αυτό ήταν και το πιο σημαντικό. Να αρέσουμε στον εαυτό μας.
4: Τώρα της αρέσει το αποτέλεσμα.
0: Ναι, της αρέσει το αποτέλεσμα.
1: Θέλω να πω ότι δεν έχει πρόβλημα. Ούτε πριν είχε πρόβλημα που δεν είχε πολύ μεγάλο στήθος. Είχε μια χαρά στήθος. Ούτε τώρα έχει πρόβλημα που μεγάλωσε το στήθος της. Τώρα όμως, ενώ το έκανε για το δικό της που είναι και σε σχέση, δεν είναι σε γάμο. Είναι 6 χρόνια σε σχέση. Ενώ το έκανε για εκείνον.
0: Τώρα δεν του αρέσει.
1: Ενώ ο κύριος ήθελε πιο μεγάλο στήθος, τώρα δεν του αρέσει.
0: Και τι είναι με σχέτα βεζιά να τα βάζουμε κατά.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνεις και της λέει να πάει να τα βγάλει.
3: Εντάξει, πάει καλά.
0: Τι νομίζω ότι πήρε καινούριο φόρεμα. Βυζιά είναι, έκανε επέμβαση γυναίκα.
1: Καλά, μίλα λίγο πιο όμορφα, μωρέ, πρωί-πρωί, μωρέ. Μίλα λίγο πιο όμορφα.
0: Τι να πω, δηλαδή, και εγώ.
1: Ποια είναι η άποψή σα. Εγώ, Κυριακή μου γλυκιά, αν είχα έναν τέτοιο τύπο, συγγνώμη που το λέω, βέβαια, πολύ εύκολα λέμε εδώ στην εκπομπή χωρίζουμε.
3: Χωρίζουμε. Φανταστώ λίγο με
1: ψυχή. Θα του έλεγα, άιντε βρε, αγόρι μου, να πα στη μάνα σου και στο καλό και τη Παναγία. Κάνω για σένα πράγματα που εγώ δεν ήθελα να κάνω στο σώμα μου και από πάνω μου λε τώρα δεν σε αρέσει. Άιντε να πα στη μάνα σου γρήγορα να πα να σε ταΐσει λίγο γαλατάκι που χαλάμε εμεί δηλαδή έκανε.
0: Σκληρός.
1: Συγγνώμη, ο άνθρωπος πρέπει να είναι πολύ μαλάκας.
0: Γρηγόρη!
1: Συγγνώμη που το λέω που βρίζω. Όχι, οι μαλάκες είναι.
0: Γρηγόρη!
1: Είναι ιατρικό θέμα.
4: Άρα, τόση ώρα λέγαμε για τον Παναγία, έρχεσαι κι εσύ.
0: Εγώ σε παρασύρω στο φούρκο, το έχεις καταλάβει.
1: Γιατί είναι άλλο η Κυριακή έγραψε το μήνυμα. Δεν ξέρω αν αυτό σαν ακούει. Αλλά εγώ αυτόν τον θεωρώ έναν τύπο που είναι.
0: Ανόητος.
1: Βλάκας. Βάζει την κοπέλα να βάλει στήρο και μετά δεν το αρέσει ο και του λέει να το βγάλει. Και τι είναι. Αυτό που λες φόρεμα είναι. Τι είναι αυτό που κάνεις. Δηλαδή έναν άνθρωπο δεν τον σέβεσαι αυτό που περνάει. Ενώ αυτή δεν είχε πρόβλημα.
4: Θα τα ανατρέψω όλα.
0: Για πες να Σάρα μου, κρέμα από τα χείλη σου.
4: Το πρόβλημα το έχει Κυριακή.
3: Οπα.
4: Δεν είναι δυνατόν μια κοπέλα που αισθάνεται καλά με το κορμί της.
0: Ναι.
4: Και που δεν έχει κανένα πρόβλημα με το στήθος της. Να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει κάτι στο σώμα της μόνο και μόνο για τον σύντροφό
0: γιατί
4: της.
0: Γιατί εγώ σε αυτό δεν διαφωνώ.
4: Δεν με ενδιαφέρει, είναι την άποψή μου.
0: Όχι, όχι, Νάνση θα την καταρρύψω.
4: Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα το έχει Κυριακή. Διότι, αγάπες μου, δεν αλλάζουμε κάτι πάνω μας που μας αρέσει.
0: Είμαστε
4: για
0: γυναίκες,
4: να αρέσουμε.
0: Είμαστε δυνατές.
4: Είμαστε γυναίκες, είμαστε άνθρωποι.
3: Η γυναίκα για τη γυναίκα.
4: Όχι, μην αλλάζετε τίποτα πάνω στο κορμάκι σας. Άντρες, είτε είστε γυναίκες να για κάτι. Να αρέσετε στους άλλους.
1: Κάτσε να σε ρωτήσει κάτι.
4: Το νούμερο ένα
0: ναι,
4: είναι να αρέσουμε στον εαυτό μας.
3: Κάτσε, εμάς δεν μας στείλετε για επιμήκυνση.
4: Αφού είναι τόσο χαζή και έβαλε στήθος και τώρα στεναχωριέται με τον άλλο το μην πω, επειδή τη ζητάει να το βγάλει.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω.
4: Να πάει σε έναν ψυχολόγο να λύσει τα θέματά της και να μην ξανασχοληθεί με αυτόν τον τύπο. Τέλος.
0: Νάντσι, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Παρακαλώ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, γιατί το πας έτσι και το λες έτσι.
4: Το πάω.
0: Εσένα, αν κάτι πάνω στο σύντροφό σου είναι κάτι που μπορεί εσένα να μη σου άρεσε.
4: Πες μου ένα.
1: Δεν έχει μαλλιά.
3: Κοντουσούφι, τι λέω, αλλά τι παραγγείλει.
4: Άκου, θα σου πω κάτι.
0: Ναι, δεν θα του έλεγε ότι αγάπη μου, πάμε να το βελτιώσουμε αυτό. Εμένα θα μ' άρεσε έτσι.
4: Πες μου ένα πράγμα. Το στήθος απαιτεί ότι βάζει το σώμα.
0: Αν είχε γυναικομαστία.
4: Το στήθος, περίμενε, ωραία, η γυναικομαστία ναι. Είναι πάθηση.
3: Μου αρέσει να την πειλάω.
4: Λοιπόν, και όσο μεγαλώνεις, ναι. Αυξάνεται.
0: Ναι, είναι αλλά κάτι είναι στιγμικό. Άλλο. Δεν μου
4: κάνει
0: κακό.
4: Η κοπέλα λέει ότι είχε ένα στήθος ναι. Πολύ όμορφο ναι. Και το άλλαξε για να αρέσει σε αυτόν.
0: Ναι.
4: Πρόσθεσε πάνω στο σώμα της, ναι. Πώς το λένε, δύο...
3: Βυζά.
0: Ναι, γιατί είναι κακό να πει μια γυναίκα ότι θέλω να αρέσω στον άντρα μου και θα του κάνω το
4: δεν
0: χατήρι.
4: Δεν είναι ότι πήγε να το μικρύνει, έβαλε και ενθέματα. Μπήκε σε ολόκληρη διαδικασία λοιπόν για να αρέσει αυτόν. Η γυναικομαστία είναι ασθένεια.
0: Γιατί είναι ασθένεια.
4: Είναι ασθένεια, γιατί μεγαλώνει. Ερώτα για την γυναικομαστία.
0: Α, ναι, δεν το ξέρω, γι' αυτό σε
4: το λέω εγώ.
0: Νομίζω ότι είναι μόνο αισθητικό.
4: Όχι, δεν είναι.
0: Ωραία, μόνο είναι αισθητικό. Κάτι αισθητικό τέλος πάντων.
4: Μεγαλώνοντας μπορεί να κάνει μεγαλύτερο στήθος και από τη γυναίκα σου.
1: Εντάξει. Να φας τον κόλο σου πρέπει.
4: Λοιπόν, είναι ασθένεια.
1: Σύνδικες μανάρα μου.
4: Και δεν σου λέει και κάποιος ότι αν το βγάλεις ότι δεν θα σου ξαναγίνει. Είναι ασθένεια. Okay. Οπότε σε ρωτάω, πες μου τι για να σου απαντήσω ακριβώς.
0: Δεν ξέρω, κάτι αισθητικό.
4: Όχι, το να βάλεις δύο ενθέματα για τον άλλον και μετά να σε στεναχωρεί και αν αυτού δεν του αρέσει, πρέπει να πας να λύσεις τα θέματά σου σε έναν ψυχολόγο.
0: Αυτό συμφωνώ απόλυτα.
1: Καλά, τη γραμμή στον αέρα.
0: Όχι, όχι, τα συζητάμε μεταξύ μας.
1: Βγάλτε μια γραμμή στον αέρα τόση
4: γιατί
1: ώρα.
4: Γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε την
0: αλλά το να αλλάξεις κάτι αισθητικό, το να αλλάξει ο άνθρωπος κάτι αισθητικό επειδή αρέσει σε σένα, δεν το θεωρώ κακό.
4: Δεν θεωρώ τίποτα κακό. Θεωρώ ότι πρώτα όμως πρέπει να είναι επιλογή σου και μετά οποιοδήποτε
0: ναι.
4: Άλλο.
0: Αυτό
3: κοίτα, αυτό μπορεί να γίνει και με το δυνάτισμα, έτσι. Δηλαδή να πεις στον ναι. Άνθρωπό σου, πες τώρα κάνε το να τ' άλλο, αυτό, ιστορίες και μετά.
0: Τώρα, εντάξει, και αυτό είναι θέμα υγείας.
3: Τώρα έχεις χάσει λίγο την ηγοειδία σου.
0: Εντάξει, και αυτό είναι θέμα υγείας. Δηλαδή το να κατευθύνεις τον άνθρωπό σου να χάσει κάποια κιλά γιατί μπορεί να πάθει καρδιά του.
3: Τι θέμα υγείας μόνο που βλέπω τώρα ανθρώπους που είναι 85 κιλά και πάνε και προσπαθούν να γίνουν και γίνονται
0: 65.
3: Ακριβώς. Δηλαδή βρέθηκε εύκολη λύση και το παρακάνουν
0: ναι,
3: κάποιοι.
0: Ναι, ναι. Για πάμε να βγάλουμε τηλεφωνικές.
1: Για βγάλετε λίγο
0: 2-11-7-9-31.
1: Α, ναι, παρακαλώ. Ποια είναι η δικιά σας η άποψη.
3: Κολλήσατε τώρα.
4: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Πώς σας λένε.
2: Είμαι ο Αντώνης.
1: Ναι, Αντώνη μου, για πες μας την άποψή σου.
2: Η άποψή μου είναι ότι κανείς δεν αλλάζει για κανέναν.
4: Ορίστε, δικός μου.
1: Καλής δεν αλλάζει για κανέναν.
0: Τώρα είναι, είναι τίτλος αυτό. Είναι ή όχι.
4: Συμφωνώ, εγώ μαζί σου είμαι.
2: Επειδή εγώ με τη γυναίκα μου πλέον είμαστε μαζί 19 χρόνια.
4: Ναι.
2: Και με 38, οπότε με αυτά 19 της μαζί μου, είμαι μαζί της.
0: Ναι, καταλάβαμε.
2: Mm-hmm. Πλέον έχω κολλήσει με ένα τραγούδι, το οποίο αν θέλετε να το βάλετε,
0: τα
2: ακούω και πάντα σκέφτομαι εκείνη.
4: Για πες το. Γιατί,
2: δεν θέλω όπως...
0: Σ' αγαπάω λεπτό. Όπως είσαι.
2: Όχι, δεν είναι, είναι λίγο πιο stand-up.
0: Α, δεν ξέρω.
2: Σε θέλω όπως είσαι είναι του TX.
3: Α, είναι γκράπι, γκράπι είναι αυτό, λες.
2: Ναι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι, τα ακούω συνέχεια, σκέφτομαι πάντα τη γυναίκα μου.
0: Ωραία.
2: Και δεν θέλω να αλλάξει τίποτα όπως εκείνη δεν θέλει να αλλάξει.
4: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια, γεια, γεια.
1: Καλημέρα. Εδώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ρε παιδιά, τώρα καταλαβαίνω, Αντώνης, τι λέει γενικά. Τώρα εδώ η κοπέλα τι να κάνει. Πείτε λίγο την άποψη, τι να κάνει. Τώρα έχει έναν άνθρωπο που παίξει χρόνια.
4: Εγώ είπα να πάει σε έναν ψυχολόγο.
1: Ποιος?
4: Η κοπέλα.
1: Η κοπέλα να πάει σε έναν ψυχολόγο.
4: Ναι.
0: Ναι, γιατί λέει η Νάνση και έχει ένα δίκιο σου. Έχει ένα point σε αυτό που λέει. Ότι και μόνο που μπήκε στη διαδικασία να πάει να βάλει ξένο σώμα πάνω στο σώμα τη για να
1: αλλάξει. Λίγοι άνθρωποι το κάνουν αυτό.
4: Κακός.
0: Αυτό λέει.
4: Το πρόβλημα είναι δικό της, δεν είναι του άλλου. Ο άλλος μπορεί να τη λέει σηκώσικο κάτσε κάτσε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θα συμφωνήσω με την Νάνση, όντας γυναίκα.
0: Ούσα
5: γυναίκα. Ότι πρέπει να το λύσει το θέμα μόνη της. Όταν αν δεν αρέσει σε κάποιον, απλά φεύγει.
4: Ναι. Δεν μπορεί να κατευθύνει ένας άλλος τις επιλογές μας και να παίζει με τη διάθεσή μας.
3: Πόσο μάλλον τα βυζά μας.
4: Βέλεν θέματα βγάλε. Τι είναι αυτό
5: δηλαδή,
4: το πράγμα.
5: Και να στεναχωριέται τώρα.
4: Απαράδεκτο.
5: Για να στεναχωριέται. Έκανε κάτι για να τον ικανοποιήσει και θα του λέγα, έλα αγόρι μου, πήγαινε στη μαμάκα σου. Έλα, πάμε.
4: Go to mommy. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, αντί να χαρεί το αποτέλεσμα, έβαλε τα ζάκια της τα ωραία. Αντί να κοιτάζεται και να γουστάρει, κάθεται και στεναχωριέται να αρέσει τον μπάμια. Και τι έγινε.
5: Η αλήθεια είναι, να είμαι ειλικρινή, εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι αν το ήθελε ο άλλος, αν δεν το ήθελα πραγματικά εγώ.
4: Γιατί...
0: Καλά παιδιά, εντάξει, όλα αυτά τώρα που λέτε είναι πολύ ωραία θεωρητικά, τέλεια, συμφωνούμε όλοι μαζί σας, δεν το συζητάμε. Απλά υπάρχουν πάρα πολλοί, μπορεί να έχει κάποιο θέμα ψυχολογικό που πρέπει να το λύσει και το κάνε. Πάμε να μιλήσουμε.
4: Παναγή, αφού τη άρεσε, ρε, λέει πριν το στήθος της.
5: Μισό λεπτό, Παναγή. Εγώ υπήρξα 120 κιλά και τα χάσα επειδή γούσταρα εγώ.
0: Αγάπη μου, και εγώ το ίδιο. Έχω υπάρξει 145 κιλά και τα χάσα επειδή γούσταρα εγώ. Ναι, επειδή γούσταρα για
4: να. Και τα ξαναπήρε επειδή γούσταρε αυτό.
0: Και έχω ξαναπάρει κάποια τέλος πάντων.
4: Θέλω να πω.
5: Δεν έχει σημασία. Αν αρέσει τον άνθρωπό σου, θα αρέσει για αυτό που είσαι. Δηλαδή πραγματικά.
4: Ξέρεις πόσες φορές μου λέει εμένα ο Γρηγόρης.
0: Ενίσταμε και
4: όχι, περίμενε. Ξέρεις πόσες φορές μου λέει εμένα ο Γρηγόρης. Μην κάνεις αυτό, δεν χρειάζεται, δεν είναι εκείνο. Μα του λέω δεν το κάνω για να αρέσω σε εσένα. Το κάνω για να αρέσω σε μένα.
0: Ναι, εντάξει.
4: Δηλαδή μου λέει μη βαφτείς. Αλήθεια. Πόσες φορές μου λέει μη βαφτείς. Και του λέω μα δεν το κάνω γιατί θέλω να σας αρέσω. Θέλω να γουστάρω εγώ.
0: Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό που λέει. Θύμισε μου το όνομά σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Λίγο ξεφεύγει γιατί εγώ θα ήθελα να
0: το τραβάμε. Δηλαδή το να βλέπεις τον άνθρωπό σου, το να...
4: Άμα σου πει η δικιά σου, κούρεψε τα μουσια.
3: Ναι.
0: Για να αρέσει σε μένα.
3: Άμα χρειαστεί, άμα τόσο πολύ επιμένει, μπορεί να το κάνω.
4: Αν σου πει ότι εγώ θέλω να τα βγάλεις.
3: Άμα επιμένει τόσο πολύ.
4: Κι αν εσένα σ' αρέσουν.
3: Να σας πω ένα περιστατικό αληθινό. Κάπως στη μέση πρέπει να καταφύγω.
4: Πες αληθινό.
3: Που θα σας φανεί περίεργο, αλλά το έχω ακούσει πολλές φορές να συμβαίνει πραγματικό.
4: Αποφάσισε
3: η γυναίκα. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου βλάκια. Γυναίκα η οποία πήγαινε στο γυμναστήριο, γούσταρε να έχει μια ωραία εμφάνιση αθλητική κτλ.
4: Ναι.
3: Αλλά έγινε το κλικ και έγινε bodybuilder.
4: Η γυναίκα του.
3: Ναι, η γυναίκα συνέχισε, πορώθηκε και υπάρχει πολλοί κόσμος που το παθαίνει αυτό.
4: Ναι,
3: εγώ το
4: έχω
3: θεωρώ
4: εγώ.
3: Πάθηση αυτό, έτσι.
4: Το έχω δει
3: και δηλαδή μπήκε στα φάρμακα, μπήκε στα για να γίνει bodybuilder, δεν γίνεσαι φυσιολογικά.
0: Ναι.
3: Πρέπει να πάρει κάποια πραγματάκια τα οποία ενισχύουν. Ακριβώς. Και εκεί τι κάνει που άλλο ξαφνικά γίνει το Hulk δίπλα σου.
0: Άλλο άκρο.
3: Ή Hulkena.
5: Πρέπει για τον Γιώργο μου, τον άλλον τον αγαπάς για αυτό που είναι πραγματικά.
3: Μα δεν είναι πια αυτό όμως. Δηλαδή δεν είναι το. Είναι κάτι. Δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι υπερφυσικό αυτό το πράγμα.
4: Ναι, και συμβαίνει πολύ. Εγώ το έχω ακούσει πολύ αυτό που λέει ο Γιώργος.
3: Δηλαδή δεν επέλεξα έναν bodybuilder για να είμαι μαζί του.
4: Ναι.
3: Δεν θα τον κοίταζα.
4: Εννοείς ότι κάνει και θηλυκότητα.
3: Ότι παίζει και το αισθητικό κομμάτι, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω τώρα για αισθητικές παρεμβάσεις τέτοιου τύπου. Μιλάμε να γίνει ο άλλος. Όχι μπετό, να γίνει ντουλάπα.
4: Αυτό που λέει ο Γιώργος το έχω ακούσει από τρεις γνωστούς μου που οι κοπέλες τους ξεκίνησαν να κάνουν πολύ έντονη γυμναστική και μετά
3: ένιωθαν
4: ότι έχασαν τη θηλυκότητά τους. Και όσο, ναι, και, okay, να τους το λέει, και όσο και να τους το λέει ο σύντροφός, ξέρεις κάτι, αυτή η υπερβολή δεν μ' αρέσει. Εκείνες το βλέπουν ότι κάνουν κάτι για το σώμα τους και
3: σε
4: το
3: όλα
4: καταλαβαίνω.
3: Μπορεί να γίνει αυτό, έτσι.
4: Το καταλαβαίνω, αλλά δεν τους αντέχουν, δεν τους αρέσει στον άντρα τους.
5: Λοιπόν, το θέμα μας είναι η κοπέλα να τους δώσουμε μια λύση. Εγώ της λέω να μην στεναχωριέται, να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει. Αν θέλει να τα αφαιρέσει εκείνη για εκείνη, να το κάνει. Αν δεν θέλει, απλά να προχωρήσει τη ζωή της και να είναι όλα καλά.
0: Και εγώ το ίδιο θα πω.
5: Γιατί
0: δηλαδή, ο τύπος φαίνεται ότι είναι προβληματικός.
5: Καλά είπε ο Γρηγόρης ότι είναι μαλάκα, συγγνώμη κιόλας, αλλά έχει δίκιο, συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Ναι, μωρέ, είναι του, όχι, όχι, αλήθεια λέει.
0: Ναι, μωρέ, εγώ θα πω ότι είναι ένας τύπος προβληματικός, οπότε προφανώς και πρέπει να πάει παρακάτω, εφόσον δεν έχουν παντρευτεί γάμους παιδιά.
5: Γιατί θα υπάρχουν συνέχεια προβλήματα, κάτι δεν θα του αρέσει, θα απαιτεί πάντα να τα αλλάζει, οπότε τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου θα του έλεγα.
4: Φιλούρες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Φιλιά, άρα.
0: Τίποτα, να τον τζάσει.
4: Όχι, παιδιά.
1: Τι.
4: Γιατί να τον τζάσει. Να πάει να λύσει τα θέματά της. Να μην αφήνει τον οποιοδήποτε να κοντρολάρει τη ζωή της.
3: Σωστό.
4: Τι να τζάσει. Τον εαυτό της πρέπει να τζάσει με αυτά που κάνει, είναι εποχείριο του άλλου. Του αρέσει, τα βάζει, του δεν του αρέσει, τα βγάζει.
1: Συμφωνώ. Σεβαστείτε
4: τον εαυτό σας. Τη δύναμή της πρέπει να βρει.
1: Ακριβώς. Νομίζω αυτό
4: είναι. Και αφού της αρέσει το αποτέλεσμα, να το κρατήσει και να το χαρεί.
1: Αγαπημένη μου, επειδή μας ακούς, νομίζω ότι αυτό που σου πεινάνε είναι ό,τι καλύτερο. Σεβάσου τον εαυτό σου, μην αφήνεις κανέναν να μπαίνει μέσα στη δική σου τη ζωή, την ψυχούλα και στο σώμα, αφού εσύ είσαι ευτυχισμένη με αυτό. Αν τους αρέσεις, καλώς. Σε όποιον δεν αρέσεις, να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
6: Έχω μια απορία.
7: Ναι.
6: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
7: ναι,
6: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
7: Σοβαρή ερώτηση.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

σαν τη φωτιά. Δεν θέλω να είμαι μακριά.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 6.30. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι μου, θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο για να σας πω τα νέα για τον καιρό, έτσι μια πρώτη πρόγνωση. Τώρα να σου πω όμως ότι με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Τελειώνεις τη μία σειρά, ξεκινάς την άλλη, ψάχνεις αμέσως την επόμενη. Vodafone TV, εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Είναι τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία από τα Γιάννενα, στο Δημήτρη από το Περιστέρι, στην Ελένη που μας ακούει από την Ηλιούπολη, στο Μάκη που μας ακούει από την Άνοιξη. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και γενικότερα μοιράζεστε μαζί μας τις σκέψεις σας από πολύ πολύ νωρίς το πρωί. Εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Λοιπόν, το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C που συμβάλλει και στην διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερφεστ του ραδιοφώνου. Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το

0: θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
11: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Σφαίρα Fiber 6936 10122.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο, το οποίο θα μας οδηγήσει στις 7, που εδώ θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα, νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, από τα κορυφαία site έβρεση εργασία στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Είναι απλό, μπαίνεις jobfind.gr, ανεβάζεις το βιογραφικό σου και ξεκινάς άμεσα την αναζήτηση. Βρες τον κλάδο και επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Όπως σας είπα πριν, έχω έτσι μία πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 5η 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα, θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, με ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 18 δηλαδή θα είναι η ελάχιστη, μέχρι 26 η μέγιστη το πρωί και το απόγευμα. Το μεσημέρι, το πρωί και το απόγευμα θα είναι εκεί γύρω στους 16, 17, 18. Μεσημέρι, απόγευμα 26, 27, 28. Η άνεμη περίπου 2 μποφόρ, οπότε θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός. Ξαναλέω, εγώ τα λέω πολύ γενικά, γιατί έτσι και τα site που το έβλεπα τον καιρό νωρίς το πρωί μέχρι πέρσι δεν μας τα λέει καλά φέτος. Οπότε Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας τα πει με ο ίδιος με κάθε λεπτομέρεια. Μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Πρωινό Σφαίρα.

0: Δύο νέοι προορισμοί για αδρικό στυλ είναι εδώ. Jack and Jones, στον πρώτο όροφο του The Mall Athens και στο Χαλάνδρι Λεωφόρο Πεντέλης 4, ανακάλυψε τις νέες συλλογές μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια τη σεζόν σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα τα ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρι για να ανακαλύψεις όλα τα νέα trends τη σεζόν. Γιατί όλα ξεκινούν από ένα Jack and Jones outfit. Να πω καλημέρες. Γεια σου, μαράκι μου γλυκό. Καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από τα Γιάννενα, στον Δημήτρη που μας ακούει από το Ήλιον. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά και σε όλους εσάς, τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και έτσι από νωρίς το πρωί στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ανταλλάσσουμε έτσι ιδέες, απόψεις και συναισθήματα. Τι λέω ρε πρωί-πρωί, δεν έχω πει καλά-καλά καφέ ακόμα. Λοιπόν, περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Μπείτε γιατί τρέχει και giveaway στο προφίλ μου στο Instagram. Να λάβετε μέρος, δεν έχουν μείνει λίγο ακόμα, έτσι. Έχει μείνει για αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα από τη φίλη μου τη Διαμαντούλα που πραγματικά με τόση αγάπη και τόσο μεράκι δημιουργεί μόνο για εσάς, για να έχετε τα πιο αγνά, τα πιο φρέσκα, τα πιο αγαπησιάρικα, τα πιο παρθένα θα έλεγα προϊόντα από την φύση, από τη μάνα φύση εκεί στον Άγιο Γεώργιο την Φριστού που πλέον έχει η Διαμαντούλα και το site της diamandoula.gr και τα παίρνετε από ποια πλευρά της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Μπείτε στο Instagram να τα δείτε όλα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 γιατί ολοκληρώνουμε και το δεύτερο ημίωρό μας.
1: Πάμε να αφήσουμε ιστορία. Πώς ακούσατε χθες την περιβόητη καρυδόπιτα.
2: Ερεψιματάκι,
1: ναι.
3: Ερεψιματάκι, όχι να πάμε.
1: Άμα δεν πάμε από πίσω, πάμε μπροστά.
4: Ακριβώς. Έξοδος υπάρχει. Δόξα τω Θεώ.
1: Εξόδους ψάχνει, εξόδους.
4: Τι να κάνει.
1: Σας τα είπα τα προβλήματά μου.
4: Να φουσκώσα μπαλόνα, γίνει παφερφής. Τι θέλετε, να σκάσει εδώ μέσα. Κάπου έλεος.
3: Δόξα
4: τω Θεώ.
1: Λοιπόν, καταρχάς σας ευχαριστούμε γιατί αρχίζετε και στέλνετε πολλά σενάρια. Οπότε η χρονιά ενδέχεται να είναι συγκλονιστική. Τόσα χρόνια έχουμε κάνει τόσες live φάρσες, έχουν μείνει στην ιστορία. Είμαστε τι είμαστε.
5: Διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.
1: Παξιμάδο, διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.
6: Χτυπάει.
7: Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος.
8: Αυτός βάζει 23.
4: Πάρε πάλι σε τι να βάλει, ό,τι βρήκε βάλε.
6: Παιδιά, έχει κολλήσει το στόμα.
4: Έβαλε, έβαλε νομός και τάξη. SPU, Special Unit. Βάλε και αυτό, βάλε και μια.
6: Χτυπάει.
2: Για ξαναβάλε Νικό, τι έβαλες.
8: 382.
2: CIA.
9: Hello.
4: Ναι, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
4: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Βικά του Δήμητρα, παρακαλώ. Του Παναγή και της Βαλανσίας.
9: Ναι, εγώ.
4: Ξένιος πολίτης από Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Καλημέρα σας, αρχικά. Σας παίρνω τηλέφωνο λίγο γιατί διατηρείτε μία IP την 604.122.14.
9: Οκ.
4: Και υπάρχει μια παράβαση σχετικά με παράνομο streaming και downloading υλικού. Αν έχετε λίγο χρόνο να σας πω τι ακριβώς. Βλέπω εδώ ας πούμε στις 4.08 filmfree.net, το Scarface για ένα λεπτό streaming.
9: Scarface κιόλας, μάλιστα. Ναι. Πολύ γνώσιμο μου ακούγεται λίγο η φωνή σας.
4: Ναι.
9: Ναι, για πείτε μου παρόλα αυτά. 4.08. 4.08, ναι.
4: Ναι, 4 Αυγούστου με ακούτε.
9: Βεβαίως.
4: Λολίτα, 22 λεπτά. Αυτά είναι σε streaming. Έχουμε αυτό το Fava News στις 2 του Σεπτέμβρη, Hull City, Brighton, για 42 λεπτά.
9: Αχα.
4: Και στη ναι. Συνέχεια
9: αυτό
4: έχουμε...
9: θα το είχε παίξει στοίχημα ο άντρας μου, θα το παρακολουθούσε.
4: Ναι, και στη συνέχεια έχουμε από xnxx.com κατηγορία ελληνικό άματερα, χόρταγη πατρινιά 7 και 20, η Παριζιάννα και
9: αυτό,
4: το Παριζάκι.
9: Αυτό, 11 αυτό, σίγουρα αυτό θα έχει δει ο άντρας μου.
4: Ναι, ο Σκλάβος, 11 λεπτά. Όλοι όρθιοι στο Αγρίνιο για 9 λεπτά. Ούψ, sorry, αυτή είναι η έξοδος. 6 και 22. Και κατηγορία by lady or lady boy, 2 λεπτά. Και ρούλα με πουλί, 0,23 μόλις.
9: Μάλιστα. Ωραία.
4: Ναι, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι συνιστούν μια παράβαση του κώδικα.
9: Το καταλαβαίνω, κύριε Γιώργο, το καταλαβαίνω.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ
6: Γλυκούλα, τα άκουσε όλα όμως.
2: Να σου πω κάτι, και μόνο που άκουσα αυτές τις κατηγορίες μου
6: αρκεί. Μπορείς λίγο να μας πεις τις κατηγορίες ξανά, Γιώργο.
2: Λίγο μια ρεπετησιόν.
4: Του Scarface.
1: Ναι, όχι το Scarface.
6: Τα μετά.
4: Ελληνικό, κατηγορία άματερ, αχόρταγη πατρινιά.
6: Κάτι με το Αγρίνιο.
4: Η Παριζιάννα και το Παριζάκι.
9: Η πατρινιά ήταν το καλύτερο.
4: Ο Σκλάβος
6: Δεν ήταν καλό η Παριζιάννα και το Παριζάκι.
9: Είχε πιάσει η Πατρινιά, γι' αυτό.
4: Όλοι όρθιοι στα Γρήμιο.
6: Όλοι όρθιοι στα Γρήμιο.
1: Ναι, και παρακάτω.
4: Πρέπει να είναι πανηγύρι αυτό, δεν ξέρω.
6: Για πες.
4: Ούψ, sorry, αυτή είναι η έξοδο.
6: Ούψ, I did it again.
4: Και κατηγορία bisexual, lady or lady boy. Και ρούλα με πουλί.
1: Ρούλα με πουλί.
6: Ρούλα,
9: αυτό πρέπει να είναι ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, υποθέσω τα σκέφτηκες όλα μόνος σου.
4: Ναι,
6: τόση ώρα αυτά έγραφε.
4: Δεν υπάρχει αστερίες, μην το κάνετε search.
1: Να ρωτήσω κάτι, πώς είπαμε το όνομα της κυρίας?
9: Δήμητρα, Δήμητρα.
1: Έλα, Δήμητρα μου, εσύ πώς...
4: Δήμητρα, εσύ κεφαλονίτησα.
1: Μιλάω, ρε, μιλάω, ρε, πήγαινε από κάτι.
9: Ναι, καταγωγή ο μπαμπάς μου.
4: Αλήθεια, λες, και ο μπαμπάς σου είναι Παναγής.
9: Τόση δουλειά. Παναγής, ναι, ναι.
1: Ρούλα, κατάλαβες τη φωνή...
9: Πρέπει να πω ο άντρας μου τώρα, ρε,
1: γάμο. Κατάλαβες τη φωνή του Γιώργου.
4: Πρώτη φορά που δεν άλλαξε τη φωνή.
9: Ναι, ναι, κατευθείαν.
1: Ρε, άλλαξε τη φωνή.
4: Δεν άλλαξε, όχι, ήμουνα ξενύχτη.
1: Εμείς σταματήσαμε τις φάρσες 3 χρόνια γιατί όλοι ακούγανε πρωινό σφαίρα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε φάρσα, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα σοβαρά, Δήμητρα, σε ρωτήσω κάτι.
9: Οπότε είναι γνώριμε τη φωνή.
1: Ωραία, Δήμητρα.
4: Θα την ξανακάνω τη φάρα, ναι. Άλλον.
1: Δήμητρα, να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
9: Ναι,
1: ναι. Θα σε πειράζει αν ο άντρας σου βλέπει ταινίες αισθησιακές το βράδυ.
9: Έλα, ρε χαμούτο, και δεν ακούει τώρα. Είναι στη δουλειά. Με πειράζει πάρα πολύ.
1: Σε πειράζει?
4: Βεβαίως, πάρα πολύ.
6: Γιατί... τον έχεις πιάσει ποτέ?
1: Σου περίμενε, ρε παιδί.
9: Βεβαίως τον έχω πιάσει. Έχει πρόβλημα.
6: Εμένα που λέει ότι βλέπει και δεν βλέπει.
4: Μα τον ξεφτύλισε τον άνθρωπο, ρε εσύ.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε, ρε Παναγή, λίγο. Είναι σοβαρό το θέμα, είναι δίλημα. Περίμενε. Γιατί σε πειράζει που βλέπει αισθησιακές ταινίες?
9: Λίγο με πειράζει, λίγο κάπως για ποιο λόγο, ας πούμε.
1: Γιατί, ρε παιδάκι μου, θέλει να γουστάρει λίγο έτσι κάτι άλλο.
9: Γιατί εμένα δεν με γουστάρει.
1: Σε γουστάρει, γιατί εκτός αν μου πεις ότι Γρηγόρη δεν έχουμε καμιά σεξουαλική ζωή και το μόνο που κάνει να βλέπει ταινίες.
9: Δεν υπάρχει αυτό, γι' αυτό το λέω.
4: Τι εννοεί, δηλαδή εσύ του κάνεις τα ίδια και δεν θες να βλέπει?
9: Τι εννοεί?
4: Εννοώ ότι αυτά που βλέπει είσαι διαθετημένη να τα κάνεις για να μην βλέπει.
1: Έκανες ποτέ ρούλα με πουλί?
9: Φυσικά. Φυσικά. Μου πει πουλί και θα σου πω.
4: Σταμάτα!
1: Δεν σε Δήμητρα, γιατί σας πειράζει που βλέπουμε τσόντες?
9: Άκου να δεις.
6: Γρηγόρη, εγώ δεν σε έχω πιάσει ποτέ.
9: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι, σοβαρά, σοβαρά μιλάω.
9: Σοβαρά. Λοιπόν, εκπαιδεύεται πολύ λάθος ο εγκεφαλός σας.
1: Όχι, κάνεις λάθος.
6: Όχι, δεν βλέπω.
1: Κάνεις αλήθεια.
9: Εκπαιδεύεται πολύ λάθος ο εγκεφαλός σας και μετά περιμένετε πράγματα τα
1: οποία. Όχι, όχι. Εγώ που έχω δει πάρα πολλέ, νομίζω εκατομμύρια τσότες, δεν έχω πιέσει ποτέ την Άνση. Και καταρχάς να πω και κάτι άλλο. Μου αρέσουν.
9: Έρε γαμώτο να μην ακούει τώρα, ρε γαμώτο.
1: Περίμενα σου πω. Μου αρέσουν μόνο οι φυσιολογικές αισθησιακές ταινίες. Δεν μου αρέσει τίποτα. Μη σου πω ότι αυτές που δείχνει και αυτό το βρίσκονται σε ένα καναπέ και κάνουν αμέσως σεξ δεν μου αρέσει καθόλου. Μου αρέσει η ιστορία.
9: Είναι μούφα.
1: Ναι, μου αρέσουν οι παλιότερες δεκαετίες. Του 80, του 90. Ναι, θέλω να πω ότι μου αρέσουν οι ιστορίες. Αλλά αφήστε μας να δούμε τσόντες χωρίς να έχουμε άγχος ότι θα μας δείτε.
9: Όχι. Αν θέλεις να δεις τσόντα χωρίς άγχος, δεν με χρειάζεσαι. Εμένα να φύγω.
5: Εσύ τι βάζεις, βάζεις την ταινία και τη βλέπεις απλά. Θες να δεις το φινάλε.
4: Τι βάζεις και παίζεις και μαγειρεύεις το σπίτι.
1: Βλέπω, βρε, εγώ μου βλέπω τι γίνεται.
4: Τι γίνεται εκεί, τι γίνεται εκεί.
5: Μελιάζει το φινάλε
4: τη. Τι γίνεται εκεί.
1: Όλοι μελιάζουν, ναι.
9: Δεν καταλαβαίνω.
4: Κι άμα αυτοί χωρίσουν αργότερα τσακωθούν.
1: Ρε φίλε, με ενδιαφέρει. Βλέπω μια ταινία, βλέπω το σενάριο, βλέπω τι θα γίνει.
4: Ναι, λες την ασκήτα πόσο αγαπημένη είναι. Δεν είναι κρίμα αυτή τώρα που.
1: Δήμητρα, μην ενοχλείτε του άντ, μην τα θέλετε όλα δικά σα. Το καταλαβαίνω ότι ούτε εγώ η απάτη και όλα αυτά
9: όχι, εννοείται όχι, ότι. Όχι, όλα δικά μου. Εκείνο θα θέλει όλα δικά του. Θέλει και, το... και την πίτα ολόκληρη και την πίτα ολόκληρη. Τι εμένα, θα χαζεύει ή αυτή να
1: πει. Ωραία, να σου πω κάτι άλλο. Θα με το χέρι στην καρδιά. Δήμητρα, δεν έχει τίποτε. Δεν έχει τίποτε ταινία εσύ αισθησιακή.
9: Εγώ ναι. Να κάτσω να παρακολουθήσω από σπότα φυσικά και έχει υποπέσει.
1: Από τσόντα είδε τσόντα δηλαδή.
4: Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
9: Όχι, εννοώ ότι ρε παιδί μου, όταν είσαι έφηβο και κάνει παρέα με αγόρια, κορίτσια διάφορα, έχει την παρέα πάνω. Κάποιος θα την κάνει τη μαλακία.
1: Δεν έχεις κάτσει δηλαδή να πεις θα βάλω μια τσόντα να δω τώρα.
9: Όχι ποτέ. Δεν ξέρεις. Δεν έχει κινήσει ποτέ δεν
4: ξέρεις. Γρηγόρη, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, να σου κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσεις.
1: Βεβαίως.
4: Το ότι εσύ φαντασιώνεσαι και ολοκληρώνεις με μία άλλη γυναίκα. Ολοκληρώνεις και εσύ
1: μας πεις λάθος.
4: Δεν είναι απιστία.
1: Κάνεις λάθος.
4: Τι λάθος κάνω.
1: Να σου πω, βλέπω τι βλέπω και μετά φαντάζομαι την Άνση με αυτό που κάνω μόνος μου.
9: Ψέμα είναι αυτό.
6: Ψέμα είναι και εγώ το πιστεύω.
1: Εγώ σου έδωσα το λόγο με σένα και να μην τα λες αυτά. Κακού στην Παναγία. Οπότε δεν θα με απορρίπτετε αυτά που λέω γιατί θα σας έλεγα ότι ναι. Ουστάρω με στο μυαλό μου.
4: Γρηγόρη, ερεθίζεσαι με μια άλλη γυναίκα.
1: Δεν ερεθίζομαι με καμιά άλλη γυναίκα.
4: Καλά, εντάξει.
1: Ερεθίζομαι με την πάρτη μου.
4: Είναι απιστία.
1: Με βλέπω στον καθρέφτη και γουστάρω.
4: Γουστάρω, να το θολώσω. Ερεθίζεσαι με την
1: πάρτη μου.
6: Κάτσε γιατί δεν έβλεπα εγώ έναν άλλον άντρα και τελείωνα.
1: Καταρχά σου
4: λέω. Αρχικά μην τελειώνετε, σα παρακαλώ.
9: Δεν μπορώ.
1: Δήμητρα, άστε το αγόρι σου να βλέπει αυτά που θέλει.
9: Ναι, όχι.
1: Καλά, θα με θυμηθείς.
6: Ντροπή.
10: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός. Πρωινό σφαίρα.

0: είτε αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, τίποτα. Ένα τραγούδι έμεινε, ένα break έμεινε και αμέσως μετά εδώ είμαστε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Να πάμε παρέα μέχρι και τις 7 με Γρηγόρη Αρναούτογλου, με Γιώργο Λιανό, με Νάνση Αντωνίου, με Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη. Σήμερα μην ξεχνάτε ότι έχουμε εντάξει τα κλασικά μας, τους φακέλους, τα μετρητά, τα beat the bomb που έχουμε να δώσουμε. Τα νέα για τον καιρό από Σάκη Αρναούτογλου. Έχουμε Σφαίρα Courier σήμερα για να δώσετε, να χαρίσετε απλόχερα ό,τι δεν χρειάζεται, να το πάρει κάποιο που το έχει πολύ πολύ ανάγκη. Πόσο ωραίο είναι αυτό πραγματικά. Οπότε ένα γεμάτο πρωινό θα είναι σήμερα. Τώρα ένα εκλεκτό τραπέζι χτίζεται με τα εκλεκτά υλικά που επιλέγεις. Γι' αυτό στα Lidl, ανάμεσα σε πάνω από 215 επιλογές deluxe, θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να το κάνεις ξεχωριστό με το δικό σου τρόπο. Γκράνα παντάνο, προσούτο πάρμας για ορεκτικό, γεμιστά τορτελίνια, λαχανικά και λαχταριστή πίτσα. Σε Lidl τιμές φυσικά και μην ξεχνάτε να προσθέσετε ελάδι τρούφας ή βαλσάμικο με μέλι για να βάλεις έτσι αυτή την υπογραφή σε κάθε δημιουργία σου. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Τρέχα γρήγορα σαν σφαίρα, μες στο μπάνιο, στην ντουζιέρα.
2: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό Σφαίρα.

0: αυτό.
1: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρηλυκή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
2: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
1: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Ευθυμιάδη, Χριστίνα Τσάχου, Λευτέρη Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
17: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
19: Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
23: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
21: Ναι.
23: Έλα ρε παιδί μου.
24: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
25: Γρηγόρης Αρναούτο.
23: Γρηγόρης Αρναούτο.
26: Να τα πρακτιάσα.
27: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, είχα λάσει πάρα πολύ.
28: Γιώργος Λιανός.
29: Πότο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
30: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
31: Να σε δω μου.
32: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
33: Παναγή Τζορτζάτο.
34: Ένα σχολείο
33: κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα 2 μέτρα.
34: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα.
35: Κάποιος να φέρει 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
36: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
37: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
38: Ένα, τρία, δύο, ένα.
39: Καλημέρα!

0: Λοιπόν, να είμαστε κι εμείς. Καλημέρα,
1: καλώς
0: καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλώς τα παιδιά. Γεια σου, Νικολάκη μου. Γεια σου, Παναγία.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τα ζουμπουρλούδικα.
0: Οχτώ του μηνός. Οχτώ του μηνός.
2: Αυτό είμαστε όλοι εδώ. Τα ζουμπουρλούδικα. Καλώς μας βρήκατε, τα ζουμπουρλούδικα.
0: Καλώς τα παρουσιαστά και τα ζουμπουρλούδικα. Τι γίνεται, πώς
1: είστε? Δεν θα μπορούσαμε να ήταν και τίτλος της εκπομπής.
0: Τα ζουμπουρλούδικα. Τι γίνεται, πώς είστε? Νομίζω έξω πάλι πλέον αρχίζει και.
1: Χειμωνιάζει, θα πει.
0: Όχι, χειμωνιάζει. Σήμερα ευτυχώς έχει.
2: Σήμερα, ρε παιδί μου, ένιωθω ότι κρύωνα.
1: Είχε 10 βαθμούς σήμερα.
0: Ναι. Εντάξει, σήμερα τίποτα. Εγώ σηκώθηκα λίγο από νωρίς από τις 5 ώρα.
1: Γιατί, Γρηγόρη μου?
0: Γιατί εγώ έχω άγχος για την έκθεση, μωρή, λίγο.
2: Ναι,
1: Γρηγόρη μου. Έλα, μωρή, μια χαρά θα πάει.
0: Εντάξει, μωρή, κάθε φορά.
3: Όπα, τι έγινε?
2: Εγώ ανέβασα.
3: Γιατί?
1: Γιατί η μανούλα μου τα πήρε.
2: Γιατί δεν ακούω.
0: Γιατί
3: τσιμπάνε όλα.
2: Τσιμπάνε. Του Γρηγόρη τσιμπάνε.
0: Τους έχεις διώξει όλους. Όλους.
1: Τους έχεις διώξει όλους, λέει. Γυρίσαν όλοι τώρα ξαφνικά. Γυρίσαν.
0: Γιατί πάνω στην έκθεση που για να το ακούνε.
1: Ναι, γυρίσαν. Είναι όλοι στη μέτα.
2: Υπάρχει ηλεκτρισμός. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Θέλω να φτιάξω τα ακουστικά. Δεν με τρελάνετε τώρα.
0: Αυτό το κάνουν με το.
2: Ποιο είναι έτοιμο?
3: Να τσιμπήσει.
2: Πώς να τσιμπήσει, του Γρηγόρη.
1: Όχι, μια χαρά είναι τώρα.
0: Μιλάνε λίγο έτσι και στο τραγούδι πάνω τα φτιάχνουν τα ακουστικά. Δεν τα φτιάχνουν τα μιλάνε.
2: Όχι.
1: Η κοπέλα είναι ερασιτέχνητα.
0: Μάλιστα.
2: Μα λοιπόν, τι ωραία που το είπες, με εντυπωσίαση σχεδόν.
0: Αυτά για την έκθεση.
3: Δεν είπες τίποτα.
0: Δεν είπα τίποτα, τι να κάνω.
2: Σιγά και εσύ που προσβάλλεις τόσο εύκολα.
1: Πότε είναι, Γρηγόρη?
2: Θα σταματήσουμε.
0: Σε ένα μήνα. Σήμερα, πότε να είναι, μωρέ?
1: Σήμερα. Να σε ρωτήσω δύο ερωτήσεις που θέλω τώρα.
2: Έτσι το κάνει, το παίζει και καλά.
1: Για να μου δώσει και άλλα πράγματα. Κουτούλη, σταμάτα. Είναι σήμερα one day και για εσάς.
0: Και βέβαια, κοίταξε να δεις, είναι παγκόσμια μέρα όραση.
3: Κυριακή είναι. Μέχρι την Κυριακή.
1: Α, είναι από σε. Γρηγόρη, δεν μου απαντάς.
0: Είναι παγκόσμια μέρα όρασης. Δηλαδή τα ματάκια σας θα δουν κάτι πολύ ωραίο. Γι' αυτό το βάλα τέτοια μέρα. Ούτε το ξέρετε.
1: Να σου πω. Ναι. Άρα είναι σήμερα, αύριο, Σάββατο, Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ώρες.
2: Είναι και την Κυριακή το βράδυ.
0: Ώρες. Και την Κυριακή.
3: Ποιο? Ώρες. Από ποια ώρα ανοίγει?
0: Ώρες. Από ποια ώρα θέλεις? Από την.
3: Άρα και το πρωί, άμα πάω, ή θα είναι
0: εκεί.
1: Γρηγόρη, σου κάνουμε μία μινι συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Θα απαντήσεις σε ερωτήσεις μας.
2: Δεν ξέρει, παιδί μου, δεν ξέρει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Θα είναι και την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Τι ώρες?
0: Μισή ώρα.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: 12 με 12.
1: Λέγε!
0: Ένα τεταρτάκι. 12 με 12.
1: Γρηγόρη!
0: Δεν ξέρω, θα σου πω αύριο. Να δω λίγο πώς θα πάει σήμερα και θα σου πω.
1: Α, άλλη ερώτηση. Έχει κάποια είσοδο, πληρώνει κάτι ο κόσμος, να ξέρει?
0: Όχι,
1: ναι.
2: Τι είναι μουσείο?
1: Δεν ξέρω, παιδιά, βέβαια, εγώ ρωτάω.
0: Βέβαια θα πούν στο μουσείο κάποτε αυτά, οπότε θα πληρώνει. Όχι, δωρεάν είναι. Τι είναι, είναι μια έκθεση. Είναι,
1: ωραία.
2: Σε ποιο μουσείο και, θα τα βάλεις?
0: Λοιπόν, και να πούμε ότι από τις πωλήσεις αυτών των έργων, σε όποιον αρέσει οτιδήποτε, να πούμε ότι ένα ποσοστό πηγαίνει στο χαμόγελο του παιδιού για τα του μπούλινγκ, έτσι. Να πω ότι έχω και μαζί μου Betson Foundation, γιατί και αυτή κάνει πάρα πολλά ωραία πράγματα πέρα από τον αθλητισμό που δίνει σε πάρα πολλές ομάδες που χορηγεί και έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες προσπάθειες. Τους έχω μαζί μου και σε αυτό, οπότε θα πάνε κάποια χρήματα στο χαμόγελο του παιδιού.
1: Τέλεια.
0: Για το bullying που
1: το σχολικό
0: έκανα, και
1: bullying.
0: Έκανα και τρία έργα για το bullying
1: φερωμένα
0: που
1: εκεί.
0: Ήταν εκεί. Ναι. Λοιπόν, αυτά.
1: Πού πάμε... είναι, να πούμε και αυτό έτσι, να κάνουμε μια ολοκληρωμένη
0: παρουσία. Είναι στη Βουδαπέστη.
1: Θα... Έλα ρε Γρηγόρη.
0: Βουδαπέστη.
1: Γρηγόρη, με συγχύζεις τώρα.
3: Θα τα πω εγώ στο τέλος.
0: Είναι στο Μοναστηράκι. Στην Γκαλερί Ταφ.
1: Γκαλερί Ταφ στο Μοναστηράκι. Ναι. Πού θα παρκάρουμε?
0: Έχει παρκαδόρους.
1: Έχει παρκαδόρους.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλούς.
1: Μπράβο, Γρηγόρη. Πάρα πολλούς ηρέμησε.
2: Το δίνεις και απλά δεν το ξαναπαίρνεις.
0: 30 παρκαδόρους.
1: Άντε βρε ψεύτη.
0: Θα μ' ακούσεις σου λέω.
1: Νάντσι μίλα.
0: Εμένα και εμένα.
2: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Είναι πρώτη φορά θα πάω.
1: Έχει τόσους παρκαδόρους.
0: Ναι, για τη βραδιά. Δεν ήταν από μένα, ήταν από την οργανωτική ομάδα εκεί πέρα.
1: Okay. Τέλεια.
3: Λοιπόν, περίμενα να πω από τη διεύθυνση, γιατί δεν την είπε ο Γρηγόρης.
0: Δεν χρειάζεται μόνο η διεύθυνση και εσύ 7 και 10 να πω.
1: Μοναστηράκι Γκαλερίτα.
3: Νορμανού 5 στην Αθήνα.
1: Ωραία.
0: Νορμανού. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το Σαν σήμερα. Καταρχάς, να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους οφθαλμίατρους. Γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Όρασης, έτσι να το πούμε αυτό. Και πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου στα παλιά χρόνια.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Παράξενο, λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η μέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία.
3: Τι σήμερα, τι μέρα έχουν άλλοι?
0: Δεν υπήρξε αυτή η μέρα ποτέ. Δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: δεν υπήρξε αυτή η μέρα στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Τι,
0: δηλαδή. Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού.
3: Η 5η 8 Οκτωβρίου δεν υπήρχε ποτέ, δηλαδή.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν κάποιος μπορεί να μας το εξηγήσει, ρε παιδιά.
3: 5η 8 Οκτωβρίου είναι δύσκολο, αλλά.
0: Λοιπόν, το 1827 σε σήμερα πραγματοποιείται η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Με το παλιό ημερολόγιο στις 20 Οκτωβρίου με το νέο. Έξω από το Ναβαρίνο, εντάξει, γνωστή ναυμαχία του Ναβαρίνου με Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, έτσι. Να. Που χτυπάνε τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ. Λοιπόν, χθες είδαμε το Ρούμπι να μιλάει εκεί στην Πνίκα. Ήταν μια, νομίζω είναι το θέμα της ημέρας σήμερα παντού. Αυτό μαζί με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Αλλά η εικόνα που έφυγε χθες από την Πνίκα και ταξίδεψε σε όλο τον πλανήτη ήταν συγκλονιστική. Πιστεύω ότι ο Τραμπ θα βλέπει αυτή την εικόνα
1: και θα ζηλεύει.
0: Και θα ζηλεύει. Γιατί όλα τα αμερικανικά δίκτυα, ακόμα και οι εφημερίδες ή τα τηλεοπτικά δίκτυα του CBS, ας πούμε, που δεν είναι πολύ, δεν είναι φιλικά προσκύμενο προς τον Τραμπ και γενικά του ταχώνει, όλοι γράψαν ύμνους και για το Ρούμπιο και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε και αυτά που είπε εκεί. Ναι. Ότι ουσιαστικά η Δύση και αυτά που περνάει χρειάζεται μια επανεκκίνηση.
2: Η Δύση, είπες ή η Βύση.
0: Η Δύση.
2: Γιατί τέριαζε και στη Βύση.
0: Σωστά. Η Δύση, αυτό που περνάει η Δύση αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, χρειάζεται μια επανεκκίνηση και η επανεκκίνηση ίσως να βρίσκεται μέσα, μέσα στους κανόνες, μέσα στη λογική της αρχαίας Ελλάδας. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έγινε χθες. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1838 ο Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Εκεί σε εκείνο το σημείο περίπου που μιλούσε και ο Ρούμπιο χθες.
3: Λες να το γνωρίζαν και να το κάνουν συμβολικά, έτσι.
0: Δεν νομίζω τόσο με τον Κολοκοτρώνη, θα αναφερόταν σε αυτόν, αλλά δεν νομίζω για την Επανάσταση να μιλούσε. Μιλούσε για την αρχαία Ελλάδα, για την Ελληνική Επανάσταση. Δεν μίλησε. Το 1906 ο Καρλ Νέσλερ λανσάρει την πρώτη λακ για στερέωση μαλλιών Permanent.
2: Να είναι καλά.
0: 1906 παρακαλώ.
2: Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά ο Γρηγόρης βάζει περισσότερη λακ από μένα.
1: Βάζει και λακ.
0: Όταν θέλω να μην φύγει γιατί το μαλλί είναι λίγο έτσι.
1: Ατίθασο.
3: Πού να πάει.
0: Έχω χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου, βάζω εγώ και δεν μου αρέσει μετά η λακ γιατί κολλάει το μαλλί, δεν είναι πολύ ωραίο. Σαν σήμερα το 1967 συλλαμβάνονται στη Βολιβία ο Ερνέστο Τσέ Γκεβάρα και οι άνδρες του. Ενώ κάποια χρόνια αργότερα το 1980 ο Μπομ Μάρλι καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Το 1987 θεμελιώνεται επίσημα το Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Θα παραδοθεί σε 34 μήνες, ένα κέντρο που έχει βοηθήσει και έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο. Αυτά από τη ζωή έφυγαν σαν σήμερα εκτός άλλων.
2: Έλα, πάμε, ποιος. Τσάτσος.
0: Τι, μιλάω αργά.
3: Μιλάς ήσυχα, πολύ ήσυχα.
2: Αισθάνομαι λίγο ότι.
0: Όχι, το κάνω λίγο πιο.
2: Α, έχει
1: κουλτουριάρι.
2: Οκ, επειδή σήμερα είσαι φωτογράφο.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα δεν είναι. Σήμερα έχω μια άλλη.
1: Σήμερα είναι καλερίστη.
2: Το δεχόμαστε.
0: Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Κώστας Ταχτής, ο μεγάλος φωτοσυγγραφέας. Ο Ματ Ντέιμον, ο ηθοποιός. Ο Μπρούνο Μαρς.
3: Α, και παίξαμε Μπρούνο.
0: Παίξαμε Μπρούνο.
3: Ναι, τώρα μπήκαμε
0: Μπρούνο. Με Μπρούνο μπήκαμε πάρα πολύ. Και ο Κωνσταντίνος Κουφός. Ποιο ήταν και το τραγούδι του Κουφού που είχε γίνει χαμός?
3: Ζαλίζομαι από το
0: πολύ ποντό. Ναι.
2: Στέλνουμε γλυκό φίλοι του Κωνσταντίνου που.
3: Είχε κάνει μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτό είχε κάνει μεγάλη. Βάλτε ρε αυτό το τραγούδι έτσι για το κίνημα και πολύ καλό παιδί. Να σου πω σε μένα τα λες. Εγώ που δεν θέλω τσιφτετέλια στο πρωινό και βάζουμε μόνο 80% ξένη μουσική. Χαλάλη το παιδί, έχει τα γενέθλιά του. Ωραία μέρα είναι σήμερα. Να χαρεί κιόλα. Έχει να το ακούσει αυτό το τραγούδι πολύ καιρό πιστεύω. Δεν παίζει πια τόσο συχνά στα ραδιόφωνα. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε, μέσα από την καρδιά μας.

0: Συγγνώμη, δεν το σηκώνει το μέταλλό μου τέτοια ώρα αυτό το.
1: Να φέρει ένα ναι. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ωραία. Αλλά τώρα για πρωί-πρωί ναι, είναι
0: δεν
1: λίγο.
0: Δεν το σηκώνει το. Πολύ και πολύ ωραίο και ο Κωνσταντίνος. Ξαναλέω και πολύ γλυκό
1: παιδί.
0: Αλλά να είναι χαρούμενος, πολύχρονος, αλλά δεν μπορώ να.
1: Δεν μπορείς.
0: Να λειτουργήσω τέτοια ώρα. Με.
1: Τα ακούσουμε το βράδυ. Με ένα ποτάκι. Ωραίο να ακούσουμε.
0: Είναι τώρα η μέρα σήμερα. Είναι πιο κουλή. Δεν μπορώ τώρα εγώ να κάνω έκθεση σε γκαλέρι στο. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε.
2: Και να ακούει την πιο ωραία στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, βέβαια. Νομίζω. Λοιπόν, θα βάλουμε σήμερα Παπα-Κωνσταντίνο. Όλα αυτά.
1: Όχι.
2: Ζουγανέλης. Ελεονόρα.
0: Δεν με αφήσουν να μπω. Παρακαλώ λίγο τα νέα της ημέρας.
1: Πώς και πώς να δω το βράδυ το outfit. Αυτό περιμένω.
0: Το outfit δεν θα είναι τίποτα.
2: Άσε μας και εσύ μας δημιουργείς άλλα άγχη.
0: Ναι, έχουμε εδώ που έχουμε
2: το outfit.
0: Παρακαλώ.
3: Τα νέα της ημέρας.
1: Δεν πρέπει να βάλεις αυτές τις κελεμπίες που φοράνε οι φρουτουριάριδες.
2: Ούτε έρχεται θα βάλει.
4: Ένα κασκόλ, ένα κάτι.
1: Ναι, κάτι. Ένα
4: αυτό
1: καπέλο.
4: Αυτό το ασπρόμαυρο που βάζουν το.
1: Και, ένα, και μια πίπα.
0: Μάλιστα. Γιώργος Καρατζαφέρης.
4: Καπέλο το
0: θα ναι, εσύ τα έβαλες. Εσύ τα έβαλες. Μάλιστα. Γιώργος Καρατζαφέρης, ο Μητσοτάκης του χρόνου τέτοια μέρα θα είναι πρωθυπουργός. Ο Καμπούρης με διέγραψε από το κόμμα μου. Έτσι για τον Φίλιππο Καμπούρη. Και για το λαός. Και για την ιστορία βέβαια του. Κυρίου Καμπούρη, που έχει να κάνει με αυτές τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί.
1: Έχει. Λένε, η κατηγορία είναι ότι έχει αποσπάσει 5 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο.
4: Αυτός φώναζε.
0: Μάλιστα. Συνεχίζω η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Οι αναφορές στην Αθηναϊκή Δημοκρατία σε Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Μητσοτάκη σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Ρε παιδιά, αχ, σήμερα αν είχα... Ρε παιδί μου, πήγε κάθε ο Ρούμπιο μέσα στο Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Θέλω να δείτε λίγο, σας παρακαλώ.
2: Θέλω να σας δείξω
0: πάλι, ναι, πάλι τα καλώδια. Μάλλον το κάνουν επίτηδες, γιατί έχει να κάνει με το καλώδιο αυτό που θέλουμε να στείλουμε από την Ελλάδα στην Κύπρο και στο Ισραήλ.
1: Λες να είναι μήνυμα.
0: Είναι ερμικό, είναι. Δεν είναι. Θέλω να δείτε λοιπόν, σας παρακαλώ. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν μας ακούει κανείς στο Μαξίμου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί κάποτε μας άκουγαν πάρα πολύ. Παίρναν τηλέφωνα όταν κάτι λέγαμε και λέγανε να σας απαντήσουμε γιατί το είπατε αυτό. Τώρα από ό,τι φαίνεται δεν μας ακούνε. Για το λόγο ότι το έχω ξαναπεί. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται μια εικόνα που θα τη δει πάλι όλο ο πλανήτης. Δείτε λοιπόν όλοι εσείς. Δεν βλέπετε τις λεπτομέρειες. Είμαι εγώ παρανοϊκός λόγω της τηλεόρασης και της αγάπης που έχω στην εικόνα. Ναι, μπορεί να είμαι. Δεν μπορώ όμως να δω. Έρχεται κάθε το Ρούμπιο. Ξαναλέω, η κάμερα που παίρνει. Όχι αμφάς, αλλά πώς το λένε.
1: Προφίλ.
0: Προφίλ. Προφίλ το Ρούμπιο. Έτσι και κοιτάει το Μητσοτάκη. Απέναντι λοιπόν στη βιβλιοθήκη κάτω είναι κάτι καλώδια. Άσπρα καλώδια, ό,τι να είναι μαζεμένα εκεί δεξιά και ένα καλωδιάκι κάπου στο κέντρο. Και λέω ρε παιδάκι μου, κάποιος να πει τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Κάθονται, πού θα κάτσουν οι ηγέτες, πού θα κάτσει ο κάστοτε καλεσμένος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί, τι είναι, υπάρχει κάποια τέλεια. Υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να φανεί.
1: Πού είναι το πλάνο, δείξτε μου το
0: πού
1: πλάνο.
0: Πού είναι το πλάνο. Αυτό είναι επαγγελματισμός. Γιατί ρε γαμώτο μου τόσο. Είμαστε τσαπατσούλιδες. Δηλαδή, άμα δεις από κάτω από τη βιβλιοθήκη, τα καλώδια είναι λες και τα πήρε η μάνα σου που τσατίστηκε από τον υπολογιστή
1: και τα πέταξε στη γωνία.
0: Και εμένα αυτό με πειράζει, κατάλαβες. Γιατί βλέπεις τους Αμερικανούς, βλέπεις τους ξένους, ακόμα και τους Τούρκους απέναντι.
1: Όλα στην
0: όταν μιλάει, ας πούμε, Ερντογάν.
2: Οι κουλτουριάριδες, Γρηγόρη μου, δεν γκρινιάζουν.
0: Ακόμα και γκρινιάζω, γιατί αυτό με πειράζει, γιατί έχει να κάνει με την πατρίδα μου και την εικόνα. Δείχνει την τσαπατσουλιά μας. Όταν μιλούν δηλαδή οι ηγέτες τους, τους βλέπεις, φίλε, είναι όλα.
1: Πένα.
0: Τι σημαία τσαλακωτή, όλο έτσι σου λέει αυτή η εικόνα. Ναι, ναι. Θα τη δουν παντού. Πρέπει να δουν ότι είμαστε τέλειοι. Και εδώ είναι ό,τι να είναι. Άντε, θα το πω. Μπας και ακούσει κάποιος. Δεν έχετε ρε παιδιά να συγγενεί εκεί στο Μαξίμου.
4: Αν μας ακούνε την αντιπολίτευση. Να το πούν στην.
0: Δεν, φίλε, αυτό έχει να κάνει με το πόσο νοικοκύρης είσαι, ειλικρινά. Και δεν το λέω, πρόσεξε.
2: Είπε το Μητσοτάκι, νοικοκύρη.
0: Δεν το λέω το Μητσοτάκι. Εντάξει, μπορεί να έχει.
2: Να έχει πολλές δουλειές.
1: Έχει επιτελείο ο Μητσοτάκι.
0: Μπορώ να πω πολλά αρνητικά.
2: Είπε στον πρόεδρο, νοικοκύρη αυτό.
0: Μπορώ να πω πολλά αρνητικά για το Μητσοτάκι, αλλά σε αυτό δεν είναι δουλειά του. Έτσι, είναι άλλον όνειρο.
2: Και πιανού είναι δουλειά, άμα δεν είναι τη αρχή νοικοκυρά.
0: Όχι, όχι, όχι. Η δουλειά εκεί είναι υπεύθυνη να κάτσουν να δουν κάποιοι που θα καθίσει ο πρωθυπουργό και οτιδήποτε άλλο. Πληρώνονται τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα για την εικόνα. Μην λέμε τώρα σόγια καλά μόνο για να λέμε. Λοιπόν, συνεχίζω για να πετύχει.
2: Τελική ευθύνη ένα την έχει, Γρηγόρη μου.
0: Υπουργό και οτιδήποτε άλλο. Πληρώνονται τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα.
1: Ακριβώς,
0: για την εικόνα. Μην λέμε τώρα σόγια καλά μόνο για να λέμε. Λοιπόν, συνεχίζω για να πετύχει.
2: Τελική ευθύνη ένα την

0: αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, μην πω τίποτα καμιά χαζομάρα, γιατί δεν ξέρω τίποτα για το θέμα.
1: Έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Αλλά προσφυγή από τους κατοίκους της Κυψέλης.
2: Μα σκάβουν τα έγκατα της γης.
0: Μάλιστα. Δύο τελευταία νέα.
2: Πώς ανοίγουν νομίζεις το μετρό, με εκρήξεις.
0: Μπόνους.
3: Μετροπόντικας είναι.
0: Αβάκας.
3: Σκάβει αυτό ρίχνοντας νερό για να μην.
0: Γρηγόρη, σε παίρνω σε λίγο να ακούς. Κλείσε, κλείσε.
1: Μπορείς να πει κάτι στον αέρα.
0: Α, να το πω, κλείνω, να το πω, γιατί από το κινητό δεν ακούστηκε καλά. Λοιπόν, Μητσοτάκης, μπόνους.
3: Επιμένει.
2: Επιμένει.
3: Έλα, ρε φίλε. Τα καλώδια θα σου πει.
0: Έλα. Α, κάτσε να δω, κάτσε. Έλα, Γρηγόρη, για πες.
2: Έλα, αγοράκι μου.
0: Έλα, μίλα.
2: Περίμενε, δεν έχει βάλει ανοιχτή ακρόαση.
0: Α, έλα, μίλα, σε ακούω τώρα.
4: Σκάβουν, Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σκάβουν λοιπόν, Γρηγόρη μου, για τη νέα γραμμή του μετρό και επειδή σκάβουν από κάτω, τα κτίρια από πάνω που είναι πάνω στην επιφάνεια της γης έχουν οραγίσει και τι κάνουν οι ένικοι. Άκου να δεις τώρα που είναι τώρα, γι' αυτό είμαστε Έλληνες. Έχουν δημιουργηθεί ρογμές στους τοίχους, στα σπίτια εσωτερικά, εξωτερικά και τι κάνουν οι κάτοικοι. Βάζουν φύλλε μέσα στις ρογμές κέρματα. Τα σφινώνουν μέσα στις ρογμές έτσι ώστε σε περίπτωση που έχουν νέο κούνημα από το μετροπόντικ από κάτω που σκάβουν να πέσει το κέρμα για να ακουστεί το βράδυ που κοιμούνται. Καταλάβες?
1: Απίστευτο.
0: Και πολύ έξυπνο το βρίσκω.
2: Άκου τώρα.
0: Και έτσι, το βρίσκω πολύ έτσι. Έξυπνο, φίλε Γρηγόρη. Πολύ έτσι. Έξυπνο.
4: Και μέσα σε όλα αυτά, Γρηγόρη μου, σήμερα όλοι 8 η ώρα έχουμε καταπληκτική έκθεση.
0: Ήρθε χθες ο Γρηγόρης, κάναμε μια συζήτηση, ήρθε και κάναμε μια μικρή κουβέντα. Να είσαι καλά.
4: Ήτανε.
0: Θέλω να σας πω ότι. Ναι, να σας πω ότι δεν του άρεσε τίποτα. Αλλά
2: δεν άντε μωρέ που δεν του άρεσε τίποτα, αποκλείεται.
0: Τίποτα δεν του άρεσε, τίποτα.
2: Σου
0: τίποτα.
2: Κάνει κόμξε.
4: Μόνο κάτι που έχει σχέση με την Άνση.
0: Λοιπόν, Γρηγόρα, θα τα πούμε το βραδάκι. Α, περιμένω επίσης να κάνει τίποτα, κάνει ένα αεροδρόμιο, κάνει αυτό. Να σου πω. Ό,τι νιώθεις ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, παίρνε μας τηλέφωνο να σε βγάζω στον αέρα.
4: Μεγάλη μου χαρά.
0: Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Γρηγόρα μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Άκου τώρα τι κάνουν οι άνθρωποι. Βάζουν κέρμα, σου λέει, αν κουνηθεί κάτι, να πέσει το κέρμα, να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Δεν ξέραμε.
0: Μπράβο στον Γρηγόρη.
1: Εγώ δεν ήξερα καν ότι έχει συμβεί αυτό.
0: Ναι. Και Μητσοτάκης, μπόνους 1-2 ορόφων για κατοικίες προσενοικίες. Ανοίγει ξανά συζήτηση για τη δόμηση και το στεγαστικό. Στην Ισπανία, να σας πω ότι αυτή η ιστορία του στεγαστικού έριξε την κυβέρνηση, έτσι. Και πέθανε αυτή η κυρία ηλικιωμένη. Αυτή που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία. Τελευταίο νέο, λιγοστεύουν τα Airbnb στο κέντρο της Αθήνας που έχουν παγώσει οι νέες εγγραφές, τα κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις. Αυτά είναι τα νέα, 23 λεπτά μετά από τις 7.
5: Οκτώβρης, Ενιάβρης, Δεκάβρης, Ενδεκάβρης.
6: Πρωινό
5: Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Πέρα, έτσι για εσάς τους πολύ πρωινούς που αρχίζει και τελικά ανοίγει και λίγο η μέρα και βγαίνει και θα έχει και μια πολύ ωραία μέρα σήμερα πάλι. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, σταματήστε εκεί πέρα στο Πέρα, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία με το μεγάλο πάρκινγκ. Οι πρωινοί που θέλετε και έχετε και λίγο έτσι 5 λεπτάκια να κάνετε, να πάρετε το πρωινό σας, να πιείτε το καφεδάκι σας, να δείτε από κοντά αυτό το μπρούκι, το φοβερό και τρομαρό μπισκότο που φτιάχτηκε με ένα συνδυασμό από κούκι και από μπράουνις που είναι σοκολάτα υπέροχη μέσα και ένα τεράστιο μπισκότο έτσι μεγάλο που το παίρνετε και για το γραφείο να φάνε και 5 άτομα και 6 και παραπάνω και λιγότερο και ένας δηλαδή μπορεί να το φάει σαν εμένα όλο μέρη αυτό.
1: Έλα,
0: όλο
1: και ένας να φάει όλο τον μπρούκι.
0: Μπρούκι κύριε
1: Μπρούκι και μόνος σου.
0: Μπρούκι και μόνος σου.
1: Μπρούκι αυτό. Και ντούκι.
0: Ωραίο σλόγκαν. Μπρούκι και μόνος σου. Λοιπόν με 8 γεύσεις απίθανες έτσι για σας και βέβαια ξαναλέω ένα ζαχαροπλαστείο που ουσιαστικά σάρωσε, έσπασε τα ταμεία και μέσα σε περίπου 2,5 χρόνια με 3 έχει φτάσει στις πρώτες θέσεις των ζαχαροπλαστείων στην Ελλάδα και το λένε οι ειδικοί και αυτοί που πήγανε με πολύ αυστηρότητα να το κρίνουν και είπανε βγάζουμε το καπέλο στο Πέρα. Όπου και να είστε, μακάρι να βρεθείτε να φάτε τα γλυκά του και να δοκιμάσετε τις γεύσεις αυτές που φτιάχνονται εκεί μπροστά στα μάτια σας. 6936-10-10-22, Πέρα και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω, κορίτσια μου, ότι η μηνόπαυση είναι μια νέα φάση της ζωής. Το σώμα αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν και η ευαίσθητη περιοχή χρειάζεται πιο εξειδικευμένη φροντίδα από ποτέ. Η ξηρότητα, η ευαισθησία, η ενόχληση δεν είναι κάτι που πρέπει να σε περιορίζει. Με τη σωστή καθημερινή περιποίηση μπορεί να νιώθεις άνεση, φρεσκάδα και σιγουριά κάθε στιγμή. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων. Με τη φροντίδα της Εύα Ίντιμα, λοιπόν, ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι από την Ιντερμέντ.
0: Πήρε ένα μήνυμα που λέει ότι σας ακούνε, ναι. Όπως παλιά μου λέει στα κομματικά γραφεία και σε οτιδήποτε, ναι. Άλλο, αλλά κάνουν ότι δεν ακούν για να μην φαίνεται ότι επηρεάζονται από αυτά που λέτε.
2: Είναι τέτοιοι.
0: Είναι τέτοιοι, άρα... Το μήνυμα στάλθη.
2: Ελήφθη.
0: Λοιπόν, φτιάξτε τα λίγο τέλεια για να μην τα λέμε όλα αυτά. Δείτε τα καλώδια στην σκηνή με το Ρούμπιο, στο Μαξίμου και τον Μητσοτάκη. Ελάτε λίγο να στείλουμε εικόνες που είμαστε πιο νοικοκυρεμένοι. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του Ραδιοφόνου.

0: κακό.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
4: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
3: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
5: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
6: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
3: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη Spota Wheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. Spota Wheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Πώς είπατε?
18: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
19: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Να δω.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Καλημέρα στους αριροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Όλα αυτά 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Ladies and gentlemen, η Νάνση είναι εδώ.
1: Ο Γρηγόρης.
0: Ο Γιώργος μπορεί να έρθει από στιγμή σε στιγμή, αλλά και ο Παναγής είναι εδώ.
2: Και ο Νίκος είναι εδώ.
0: Βεβαίως, και έχουμε και τους φακέλους. Δίνουμε ένα χιλιάρικο πρωί-πρωί να το πάρει κάποιος από εσάς, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με αυτό το. Πόσο από τις 100 πιθανότητες έχει, φίλε, αυτό το πράγμα?
2: Γύρω στο 8%.
1: Θα δώσεις ένα χιλιάρικο.
0: 8% με 10%. Ένα χιλιάρικο. Μα κάθε μέρα ένα χιλιάρικο δίνουμε.
2: Απλά είναι καντέμιδες.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Αυτά είναι οι ακροατές.
2: Αυτοί τα πλέγουν.
0: Να σου πω, νομίζω υπάρχει ένας φάκελος μείον. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πρέπει να είναι φάκελοι.
1: Εκεί το
0: μείνει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31. Καλημέρα σε όλους σας. Μποντζόρνο, μποντζόρνο. Να είστε καλά. Όσοι μιλάτε ιταλικά, αγγλικά, ανοίγω το τηλέφωνο και δώσ' του Νικολάκη.
3: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Σας παρακαλώ. Γιατί.
0: Καλημέρα.
1: Παιδιά, έπεσε.
2: Τι έπεσε, από την ευανικτή.
5: Να, έλα. Με, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Κλείστε, το ξανακλείσω, ξανάνοιξε. Είναι δικό σου, Νικολάκη μου. Πάμε, παρακαλώ, 2-11-7 για 1000 ευρώ. Πάμε για τους φακέλους, παιδιά. 2-11-7-0-7-9-31. Άνοιξε, Νικολάκη μου. Χτυπάει, Νικολάκη μου. Έλα, Νικολάκη μου. Πάμε, γεια σας, πώς σας λένε? Ωραία.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Ναι, με ακούτε.
5: Είναι ντροπή.
1: Τώρα τι θα γίνει, παιδιά.
0: Ναι, με ακούτε.
1: Τι ναι, με ακούτε. Τι ναι, με ακούτε.
2: Ναι,
5: σπάσω κλαμπάνια.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Για κοίτα τώρα.
0: Καλημέρα.
2: Σου μιλάει.
0: Καλημέρα. Όχι, κάτι έχει πάθει το τηλέφωνο σου,
5: Νίκο. Α, τι έχει πάθει.
2: Για κλείστο. Κάτι θα έχει πάθει.
0: Αυτό, ρε Νίκο, πώς γίνεται κάθε χρόνια αυτό το πράγμα?
2: Παίρνουν μάλλον όλοι μαζί. Γιατί μετά στο παιδικό είναι normal.
0: Δεν ξέρω. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ωρε Θεέ.
5: Ναι, είναι καλημέρα.
0: Είναι δυνατόν.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Γρηγόρη,
0: δεν περνάει, δεν έρχεται η γραμμή, ρε φίλε.
2: Σε σένα είναι η γραμμή,
0: ναι,
2: τώρα.
0: Δεν έρχεται, κάτι γίνεται και δεν έρχεται, ρε φίλε. Δεν έρχεται.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και παράτα μας και εσύ, Παναγή. Μήπως πρέπει να το βάλω από το άλλο δίπλα. Από εδώ.
2: Όχι, γρουμάστα έτσι όπως είναι, δουλεύουνε. Μιλάγαμε.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Α, τώρα και δες, μήπως τώρα και δες, για να πάρτε τώρα, πάρτε.
2: Καλημέρα.
0: Όχι τώρα, τώρα μόλις ξαναχτυπήσει.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Σταμάτα, Παναγή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Παιδιά, δεν έχουμε γραμμή.
0: Για πάρτε, ρε παιδιά, στο 2-11-7-0-7-9-32. Το 9-32. Μην παίρνετε 31.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Α, καλημέρα, ήρθε η κοπέλα, μίλησε. Γεια σας. Γεια σας.
2: Να το βλέπεις.
0: Τι κάνετε?
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Καλά,
0: το όνομά σας?
6: Ευγενία και Ιωάννα.
0: Α, πήρατε και το παιδικό τραγουδάκι.
6: Γλυκούλης. Είμαστε λίγο πιο μεγάλα παιδάκια.
0: Α, εντάξει, από πού είστε, κορίτσια?
6: Μένουμε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
0: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι καιρό κάνει? Καλό καιρό έχει σήμερα στο Ηράκλειο, όπως εδώ.
6: Καλό καιρό, ναι, ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα θα τα μοιραστείτε τα λεφτά άμα τα πάρετε τα 1000 ευρώ.
6: Πάντα.
0: Πάντα. Είσαστε φίλες ή αδερφές?
6: Είμαστε κολλητές.
0: Κολλητές. Μας ακούτε χρόνια?
6: Σας ακούμε σίγουρα 3 χρόνια που πηγαίνουμε κάθε πρωί στη δουλειά μαζί στο Ηράκλειο εδώ στην Κρήτη.
5: Τι δουλειά κάνετε?
6: Είμαστε
0: παιδίατροι.
2: Α, ωραίο.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια, είναι λειτουργήμα αυτό. Σας ευχόμαστε να βοηθήσετε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο στη ζωή σας.
5: Πώς πάμε από ιώσεις?
6: Ξεκινάμε τώρα σιγά-σιγά.
5: Ξεκινάμε.
0: Και το λέτε με χαρά. Ξεκινάμε, παιδιά. Πάμε σιγά-σιγά, ξεκινάμε.
1: Έχουμε δουλειά τα κορίτσια.
0: Εντάξει, αλλά.
6: Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Λοιπόν, κορίτσια, έχω εδώ πέρα στα χέρια μου 7 φακέλους. Είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα για την διαφάνεια της διαδικασίας. Οι φάκελοι είναι κοτόπουλο, πατούσες, σόβρακο, τσιπούρα, στόμα, μπανάνα και μπαλάκια. Διαλέγετε 3, βγάζετε άθεσμα 5, 1000 ευρώ είναι δικά σας.
6: Να πάρουμε τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια.
5: Με πολύ χαρά να σας τα δώσουμε.
2: Ενώ το φάκελο.
0: Πάρτε τα μπαλάκια μας. Για συνεχίστε.
6: Το κοτόπουλο.
0: Πάρτε και το κοτόπουλο μας.
1: Τι σε άκουσα να σχολιάζει το κοτόπουλο, Παναγή.
5: Είμαι αφού με παρεξηγεί. Και το σόβρακο. Βεβαίως δικό σας με αγάπη.
2: Μπαλάκια πουλερικό, ε.
0: Δηλαδή, άμα το πάρουμε έτσι, είναι τα μπαλάκια.
5: Το κοτόπουλο είναι πουλί.
0: Είναι πουλί και είναι σόβρακο.
1: Σίγουρα τα κορίτσια είναι παιδίατροι.
0: Λοιπόν, ένα πουλί, ένα σόβρακο και κάτι μπαλάκια πήραν τα κορίτσια και ανοίγω. Το μπροστά στην κάμερα, το σόβρακο. Γιατί γέλασες?
1: Με πολύ αστείο. Ένα πουλί, ένα σόβρακο και κάτι μπαλάκια.
0: Ανοίγω το σόβρακο και
1: σας αγαπώ, κορίτσια.
0: Το νούμερο 4. Το νούμερο 4. Ψάχνουμε το 1 και το 0. Παρακαλώ. Παιδιά, πώς είναι μερικές φορές, ακούστε τώρα.
5: Έλα.
0: Εγώ το θεώρησα σχεδόν απίθανο αυτό. Λοιπόν, ανοίγω το 4 και είμαι μέσα στην κάμερα, το βλέπω όλο ο κόσμος,
5: ναι.
0: Το κρατάω. Ανοίγω το κοτόπουλο και έχει το 1.
1: Έλα, πάμε καλά, πάμε καλά.
0: Να σου πω αυτό, περίπου, τα ποσοστά είναι περίπου 8 με 10%. Έτσι. Δεν είναι και λίγα, αλλά δεν είναι και πολλά. Αν στα μπαλάκια
1: είναι το 0.
0: Αν στα μπαλάκια είναι το 0, πήρατε 1000 ευρώ.
6: Άμα θα πρέπει τώρα. Άντε.
0: Μήπως
1: έλα,
0: θέλετε, μήπως θέλετε
1: να τα αλλάξουμε.
6: Τι, να αλλάξουμε. Τι,
0: εσείς,
6: να αλλάξουμε.
0: Θα σας πω, λέω, μήπως δεν το έχουμε κάνει καθόλου και επειδή είναι αρκετές πιθανότητες περίπου το 10%, δεν το κάνουμε συχνά, αλλά εσείς έτσι από συμπάθεια. Θέλετε να τα αλλάξουμε ή να κρατήσουμε το ίδιο?
6: Θα τα κρατήσουμε τα μπαλάκια.
5: Τα μπαλάκια. Αυτό λέει το νούμερο δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει, το κρατάμε.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κρατάμε.
5: Θα αλλάξουν τα μπαλάκια.
2: Τα μπαλάκια θα αλλάξουν.
0: Και τα μπαλάκια μέσα έχουν τον αριθμό.
6: Ναι.
1: Δείξε μας.
0: 6. Μάλιστα. Άμα το αλλάζαμε,
5: αχ, αυτά τα μπαλάκια σας κατέστρεψαν.
0: Άμα το αλλάζαμε, τι θα παίρναμε? Είναι πατούσες.
5: Την μπανάνα θα παίρναν. Θα παίρνανε ρωτάς.
0: Στόμα και μπανάνα.
6: Την μπανάνα θα παίρναμε, όντως.
5: Ορίστε.
0: Την μπανάνα, ε.
5: Αλίμονο,
0: όχι,
5: το
0: την μπανάνα είχε το 3 πάλι, δεν θα το κάνατε. Το 0 ήταν στο στόμα.
5: Έμα τα μπαλάκια.
1: Η επόμενη επιλογή των κοριτσιών.
0: Φιλάκια πολλά, κορίτσια. Μήπως θέλετε δώρα από το Five Fashion?
1: Ρούχα. Five Fashion.
6: Τι, ναι, συγγνώμη, Νάντι.
1: Μήπως θέλετε Five Fashion να σας κάνω δώρο?
5: Από ένα ρούχο.
6: Πάρα πολύ, Νάντι. Εννοείται.
1: Και να σας πω, κορίτσια μου, ότι θα μου στείλετε μήνυμα στο Instagram για να σας δώσω fivefashion.gr. Για όλα τα υπόλοιπα κορίτσια που έχει και τέλειες τιμές, υπάρχει ο κωδικός Νάνση 20. Για να πάρετε μια έκπτωση παραπάνω από μένα.
0: Είναι η Νάνση και η ηλικία της, έτσι.
5: Πόσο είναι η Νάνση?
1: Νάνση 20.
5: Το 69 πώς έγινε 20 μέσα σε λίγο μέρες?
1: 69.
5: Νάνση 69 δεν ήτανε?
1: Σήμερα ήταν και 39.
0: Φιλιά πολλά, κορίτσια!
6: Καλά, ήταν και
5: ήταν το Instagram σου, μωρέ Νάνση.

0: να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό, γιατί έχουμε φτάσει στα 10 λεπτά πριν από τις 8. Από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο μάλλον θα έχει λίγες βροχούλες, αλλά φθινόπωρο είναι, οπότε ουσιαστικά να μην κρυνιάζουμε. Μας έκανε μια ωραία. Ναι, κάτι λένε για το Σάββατο. Έχει κάτι, κανένα πάρτι, κανένα έτσι, κανένα αυτό.
1: Όχι, μωρή Γρηγόρη, αλλά δεν θέλω τώρα.
0: Τι δεν θέλεις?
1: Δεν θέλω βροχές.
0: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε.
2: Με τον Σάκη Αρναούτο.
3: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 8 του Οκτώβρη σήμερα, Πέμπτη, και ο καιρός στην Αττική θα διατηρηθεί και σήμερα πολύ καλός, με πολύ λίγα σύννεφα, κυρίως στις προμεσημβρινές ώρες. Η άνεμοι εξασθενημένη από διάφορες γενικά διευθύνσεις και η θερμοκρασία κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο πιο συγκεκριμένα. Τώρα, όσον αφορά στην Παρασκευή. Η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες αραιές συννεφιές. Μέσα στην Παρασκευή όμως θα βγάλει και πάλι ήλιο με πολύ λίγα σύννεφα, κυρίως προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Μια ψύχρα θα την έχουμε το πρωί με 15 και 16 βαθμούς. Το μεσημέρι όμως ο υδράγυρος θα αναρριχθεί και στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και σε συνδυασμό με πιο αυξημένη πλέον υγρασία από τις προηγούμενες ημέρες, θα μας φανεί κάπως πιο ζεστή η αυριανή ημέρα συγκριτικά με τα προηγούμενα 24 ώρα. Τώρα την ημέρα του Σαββάτου, 10 του Οκτώβριου, όπως σας είπα και χθες και προχθές, θα έχουμε ένα πέρασμα από κάποια συννεφιά, η οποία πρόσκαιρα θα πυκνώσει και προς το βραδάκι ίσως δώσει, μικρή δηλαδή πιθανότητα, κάποια ψυχάλια και ασθενή τοπική βροχή πολύ μικρής διάρκειας. Θα έχουμε πιο αυξημένη και την σχετική υγρασία, με τον υδράγυρο κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Η Κυριακή θα πρέπει να έχει κάποιες συννεφιές, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η πιθανότητα πάντως να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά είναι πολύ μικρή και αφορά κυρίως τις ορεινότερες περιοχές προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν γενικά εξασθενημένοι, πρόσκαιρα θα γίνουν και λίγο πιο δυτικοί προς το απόγευμα στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κατά πάσα πιθανότητα εξαιτία τη συννεφιά θα πέσει λίγο, θα ξεπεράσει ο υδράγυρος 25 βαθμούς, αλλά θα είναι πολύ αυξημένη σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και κυρίως κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Τώρα, από Δευτέρα αναμένεται και μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας κατά διαστήματα κάποια συννεφιά. Η πιθανότητα να ψυχαρίσει και να βρέξει το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πολύ μικρή και αυτό κυρίως στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου τα μεσημέρια και κάπως θα υποχωρήσει έως λίγο όμως η σχετική υγρασία συγκριτικά με το Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα πάλι για ό,τι νότερο, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για κάποια αλλαγή του καιρού προς τα μέσος και τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός? Πρωινό Σφαίρα.

0: Εμένα, παιδιά, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, το Δαχτυλίδι. Ναι, ωραία, η Ζωζεφίν από το Λεωνίδα μας εδώ πέρα, το Σόζο.
1: Ζωζεφίν είναι η Ζωζεφίν.
2: Όπω θέλει να την πει. Ζωζεφίν.
0: Όπω θέλει, πε την. Όπω θέλει, πε την. Λοιπόν, τρία λεπτά.
3: Θα είναι με την Ιουλία, ε.
0: Θα.
3: Με την Ιουλία θα είναι, με την καλή μα.
1: Στο Τόκιο.
0: Πάρα πολύ ωραία, ωραία κορίτσια και τα δύο. Και πολύ ωραίες φωνές, ωραίο σοου θα γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε για το παιδικό τραγουδάκι, παιδιά, γιατί τα παιδιά πρέπει να μπουν και στο σχολείο, οπότε δεν έχουμε να έχουμε πολύ χρόνο. Πάμε 2-11-7-0-7-9-31, έτσι το πρωινό τραγουδάκι, που είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ώρες τα παιδιά να είναι χαρούμενα, να είναι κεφάτα, να είναι ορεξάτα.
4: Δεν είναι όμως.
0: Να έχουν
1: και νιστάζουν.
0: Εντάξει, λογικό είναι να νιστάζουν. Κεφάτα λέμε, να νιστάζουν. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Γεια
0: σας. Πώς σας λένε?
5: Κατερίνα.
0: Η κυρία
5: και
0: Κατερίνα.
5: Την αδερφή μου
0: Δήμητρα. Α, είσαστε
2: τι
0: κυρία.
2: Γλυκιά φωνή.
0: Κυρία Κατερίνα, πόσο χρόνο είσαστε? Συγγνώμη. Πόσο χρόνο είσαστε?
2: Δεν θα σου πει.
0: Κατερίνα.
5: Παρακαλώ.
0: Ναι, συγγνώμη. Πόσο χρόνο είσαι?
5: 11.
0: Α, 11. Γιατί σου μιλούσε στον πληθυντικό και νόμιζε ότι μιλούσε σε άλλον. Σε σένα μιλάω. Κυρία Δήμητρα, πόσο χρόνο είναι?
5: Είναι 5.
0: Α, εσύ είσαι η μεγάλη αδερφούλα, ε.
5: Ναι.
0: Γεια. Ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε?
5: Θέλουμε να ακούσουμε...
2: Γελάει. Ποιο θέλει? Ποιο?
5: Το Μπομπ Σουγκαράκι, λέει.
0: Το
2: αυτό
0: Bob
2: δεν το ακούσετε ούτως ή άλλως.
0: Ωραία.
5: Θέλω το Ώρες Μικρές του
0: Γιώργου Μαζονάκη.
2: Είσαι κλίθια όλα τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία, γιατί γνωρίσανε τον Γιώργο και τον αγαπήσανε. Και
2: μπράβο,
0: να τον αγαπήσουν και περισσότερο όσο μεγαλώνουν και καταλαβαίνουν τα τραγούδια τι λένε. Πολύ ωραία. Κατερίνα.
5: Ναι.
0: Είμαι σίγουρος ότι με την αδερφή σου θα φωνάξετε πολύ δυνατά. Καταρχάς, από ποιο μέρος μας τηλεφωνείτε?
5: Από το Κερατσίνι.
0: Τέλεια, Κερατσίνι. Να σου πω, εσύ που είσαι από το Κερατσίνι, σ' αρέσει το Κριτσίνι?
5: Ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Κατερίνα και Δήμητρα, βλέπω μακριά να έρχεται ένα Κριτσίνι, ένα τσουρέκι, δύο αυγά, τέσσερις μπανάνες, πέντε μήλα, δύο αχλάδια, ένα κτηνίδιο, ένας μανάβης και μπροστά ένας φίλος του μανάβη με ένα κλειστό μάτι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, κορίτσια?
5: Ο καπετάνιος
2: καλέ.
0: Καπετάνιος λέμε, ο καπετάνιος. Ποιος είναι, κορίτσια?
5: Ο Μπομπ Σουγκαράκι.
1: Δεν θέλουνε, ρε παιδί μου, τον Μπομπ Σουγκαράκι θέλουνε.
0: Και τι είναι ο Μπομπ Σουγκαράκης? Γλυκές μου. Ποιος είναι, Παναγή? Ο καπετάνιος.
6: Μάλιστα, καπετάνιε.
0: Δεν σας ακούω.
2: Μάλιστα, καπετάνιε. Φιλένια, πάμε δυνατά.
0: Έλα, παιδιά, φιλένια, κορίτσια. Αγόρια.

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα. 102,2.
1: Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
1: Μπορώ να έχω
0: ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό. Μαζί με φέτα βαλμά, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Χανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
20: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
23: Να δω.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, μας στέλνει αρκετά χρόνια πίσω εμάς τους παλαιότερους, κάπου έτσι τη δεκαετία του 80 που το χορεύαμε στις δισκοτέκ. Τώρα ό,τι και να εξηγήσουμε, αν δεν το έχει ζήσει, μόνο οι συνομήλικοι και οι μεγαλύτεροι μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς λέω. 14 λεπτά μετά από τις 8, τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου της Αθήνας, είναι καλή μέρα ή δύσκολη?
1: Για να δούμε. Κίνηση, κίνηση, κίνηση.
2: Να. Λοιπόν, παιδιά, κίνηση. Κίνηση για σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Έχει τα κλασικά σημεία. Έχει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σε ένα μικρό ρεύμα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Σε μια μικρή έκταση είναι η κίνηση. Από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και εκεί στο ύψος το Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης θα βρούμε μια συμφόρηση σήμερα. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες μέρες, στον Καρέα έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι όλα κατά κόκκινα. Στο Πειραιά, εκεί στο λιμάνι και στους τριγύρω δρόμους. Στο κέντρο της Αθήνας το είπα και στη λεωφόρο Κηφισίας από το Δαχτυλίδι μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Έχει γενικότερα κίνηση, η αλήθεια είναι, παιδιά, θέλω να σας πω. Και στην Αττική
1: Οδό. Βλέπεις κόκκινα?
2: Βλέπω κόκκινα πολλά. Ναι, έχει κίνηση. Καθίστε σπίτι σας, μην πάτε πουθενά.
0: Ωραία, κάποιο θα πάει στη δουλειά, μου το είπε ο Παναγής με το ραδιόφωνο.
3: Οκτώβρης, Εννιάβρης, Δεκάβρης, Ενδεκάβρης.
4: Σταμάτα!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και λίγο πριν πάμε στα ζώδια. Θέλω να σας πω τι ταιριάζει καλύτερα μετά από μια γεμάτη μέρα. Μια ωραία μακαρονάδα ταιριάζει, παιδιά. Και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως στα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα σάκχαρα και είναι μόνο ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση, τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες και για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πέστο. Μέχρι και καρμπονάρα. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείχτη.
1: Να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Λοιπόν, μαντέψτε. Αναστασία, σήμερα δεν έχω αυτό που ζήτησε ο Λιανός. Γιατί λείπει ο Λιανός? Οπότε θα πάω με Ρία Ελληνίδου.

0: σας, καλημέρα σε όλους σας. Ξεκινάω με τους κρυούς. Τα υπαρξιακά προβλήματα και διλήμματά σας για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει θα γίνουν πολύ απλά μέσα από μια όμορφη επικοινωνία που θα έχετε με το περιβάλλον σας. Η ευχάριστη ατμόσφαιρα που θα επικρατεί θα τακτοποιήσει τη σκέψη σας.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Πείτε ό,τι θέλετε.
2: Τι λένε, έρχομαι.
0: Θέλετε.
2: Έρχομαι, τώρα σου πω εγώ. Έκανα.
0: Βγάλετε τη χολή σας.
2: Καλημέρα, Τζουτζούτο.
0: Σε εμάς.

0: Έλα ξανά, πες μας για τα...
1: Ταύρος. Βγείτε λέει από το καβούκι σας και φτάστε στο σημείο να τολμήσετε πράγματα που στο παρελθόν τα θεωρούσατε επικίνδυνα. Μόνο έτσι θα ξεπεράσετε τα κρυφά σας συναισθήματα και θα απελευθερώσετε τις βαθύτερες ευαισθησίες σας.

0: Από τη Ρανιά.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Και περνάω στα διδυμάκια. Ακόμα και στις δυσκολίες που θα συναντήσετε, η διάθεσή σας για χιούμορ θα δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα. Άλλωστε έτσι είστε εσείς ευχάριστοι. Όλα όσα θα γίνονται θα σας κάνουν να γνωρίσετε καλύτερα τα σημεία που στέκεστε και σε τι θα μπορέσετε να, απο...

0: και περνάω στα καρκινάκια μας. Το πλανητικό σκηνικό θα βοηθήσει τις επαφές σας να γίνουν πιο γόνιμες και τις συνδιαλλαγές σας πιο σωστές. Σε γενικές γραμμές θα σας δοθούν πολύ καλές ευκαιρίες, οι οποίες θα αποτελέσουν εχέγγυα για το μέλλον σας.
1: Έκανες τα πάντα να μ' αρέσει.
0: Έλα Δελκάρο.
2: Γεια σου Τζάνετ, τα μεγάρα.
0: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Σεβαστή. Γεια σου Μαργαρίτα.

Τα λιονταράκια, συνειδητοποιήστε, λέει, τις επιθυμίες σας ως προς τους στόχους σας και προβάλλετε όλα αυτά στο περιβάλλον σας. Αλλάξτε τη στάση σας σε μερικά πράγματα ώστε να αποφευχθούν οι παρεξηγήσεις με τους άλλους. Το έχετε λίγο με τις παρεξηγήσεις.

0: Και περνάω στα παρθενάκια μας. Βρίσκεστε σε φάση ριζικών αλλαγών. Νίκο, ανέβασε το λίγο.
1: Το ψήτωσα τώρα, να. Κατάλαβα.
0: Βρίσκεστε σε φάση ριζικών αλλαγών, γι' αυτό μη φοβηθείτε και κλειστείτε στον εαυτό σας. Μοιραστείτε με τους δικούς σας ανθρώπους τους φόβους και τις ελπίδες σας και θα ανακαλύψετε πως η επιβεβαίωση ότι βαδίζετε σωστά θα αναπτερώσει το ηθικό σας. Άρα είστε σε καλό δρόμο. Αυτό να θυμάστε.

Λοιπόν, και περνάω στους ζυγούς. Θέστε νέες προτεραιότητες στις αξίες που έχετε και πάρτε μια θέση στα πράγματα. Δημιουργήστε τις προϋποθέσεις ύπνοιας στις σχέσεις σας και προχωρήστε στις απαραίτητες ρυθμίσεις.

στο Σκορπιό να δω τι λέει το ζώδιό μου για σήμερα. Στο πλαίσιο λέει κάποιων διαπραγματεύσεων με τρίτους, μπορεί τελικά να διαφωνήσετε. Εγώ αποκλείεται. Μην εξωτερικεύσετε αρνητικά συναισθήματα επειδή ο σύντροφός σας έχει κάποιες αδυναμίες. Πριν πάρετε την απόφαση να εγκαταλείψετε κάτι σίγουρο, σκεφτείτε το κόστος της απόφασής σας. Άμα μας γυρίσει το κεφάλι στους Σκορπιούς.

τοξότες, στις δυσκολίες που εμφανίζονται στο προσκήνιο, ακούστε τη διαίσθησή σας. Πολύ κακώς πιστεύετε ότι είστε υπέρ των δέων, συγκεντρωτικοί και μπορείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Εάν για να ακούτε το αίσθηκτό σας πρέπει να φτάνετε στα άκρα, τότε είναι καλύτερα να το αποφύγετε, να μην το ακούτε. Δεν θέλουμε τα άκρα.

0: στο Εποκεράκι Καλούδι μου.
1: Παρακαλώ,
0: Προσπαθήστε να είστε σωστοί απέναντι στους άλλους, καθώς οι τύψεις δεν οδηγούν πουθενά.
1: Αυτό κάνω.
0: Ήρθε η στιγμή να δείξετε το ενδιαφέρον σας σε ένα σας αγαπημένο σας φίλο που έχετε παραμελήσει λιγάκι. Μην ψάχνετε απεγνωσμένα τη χρυσή τομή στη σχέση σας, γιατί το τέλειο

αλκοόλ, λοιπόν. Η ανταλλαγή συναισθημάτων και σκέψεων είναι ο πιο βατός δρόμος για να επανέλθει η ζεστασιά στη σχέση σας. Μύριψο κινδυνεύσετε τη σταθερότητά της μπαίνοντας στο παιχνίδι της πρόκλησης από ερωτικούς πειρασμούς. Πειρασμούς για τους υδροχώους. Αχ, θα πω εγώ.

κλείνω με τα ψαράκια. Προσαρμοστείτε όσο μπορείτε στο περιβάλλον σας, ακόμα και αν είναι λιγότερο πρακτικό από τα στάνταρ σας. Η δυναμική βάλε το τελευταίο, παρουσία σας είναι αποπλιστική. Μπροστά στη μετριοπαθή στάση των γύρων σας. Προς το παρόν αφήστε στην άκρη επιπολαιότητες συναισθηματικού περιεχομένου. Δεν σας θέλω.

0: Δύσκολο, αλλά
1: θα τα καταφέρεις.
0: Ναι. Αλλιώς θα πούμε από το άλλη μία τώρα.
1: Ρε παιδί μου.
0: Είναι χάλια μου, λέει η Στεφανία.
1: Ποιος, ο Γρηγόρης. Παιδιά, να σας πω κάτι. Μπήκα στο live μου πολύ και έφυγε. Ξαφνικά αισθάνθηκα ένα πουφ. Σαν να με χτύπησε το μάτι στο κεφάλι. Πιο κακό μάτι μπήκε. Θα σας φάω ζωντανούς. Για το φιλί σου που σκοτώνει χίλια πρέπει. Και εγώ και ο Γρηγόρης. Του Γρηγόρη του σπάσαν τα γυαλιά.

0: Μαντούλα. Λοιπόν,
1: σας
0: κάνω πάρα πολύ κέφι, αλλά πρέπει να πάμε σε break και πολύ σύντομα θα έρθουμε κοντά σας.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
4: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
3: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
5: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
6: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέχονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Η
10: απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
21: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
22: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
24: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
23: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
25: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
26: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
23: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
27: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
28: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη? Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδιά, ειλικρινά. Δεν ξέρω, είναι. Δεν ξέρω αν το παθαίνω μόνο εγώ. Δεν το έχω πάθει μόνο εγώ. Το βλέπω παντού. Τρέιλερ κάνανε αυτά από εδώ, όλο ο κόσμο. Νομίζω το τέλειο. Η τέλεια σε όλα. Στο beat.
1: Σε όλα.

0: Το πάμε.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην κουνηθεί έστω και λίγο. Έστω βαγιακά συνέστητα, να κάνει το κεφάλι του έτσι πάνω κάτω.
0: Έτσι μας παίζει το AI, στα δαχτυλάκια του.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε F4 Design, παιδιά. 30 του μηνός, ήδη φτάνουμε στις 10 σε δύο μέρες. Έχουμε τη δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ από αυτή την κατασκευαστική μονάδα με τα απίθανα έπιπλα handmade που τα φτιάχνει ό,τι ακριβώς ονειρεύεστε. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας, ό,τι δείτε σε φωτογραφία, ό,τι δείτε, τα κάνουν τα πάνε για όλα τα βαλάντια. Δεν έχουν showroom, πάτε σε ένα γραφείο, σας δείχνουν το σπίτι σας τρισδιάστατο, αφού τους το δείξετε πρώτα εσείς για να το φτιάξουν. Βάζουν τα έπιπλα που θέλετε μέσα, τα χρώματα. Έρχεται διακοσμητής επαγγελματίας. Τα κάνει όλα τέλεια και μετά εσείς λέτε οκ, okay, φτιάξτε τα. F4 Design, μοναδική. www.f4design.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design για τη δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ 6936 10 10 22, ονοματεπώνυμο και F. Λοιπόν, δίλημα ζωής. Για να δούμε τι γίνεται.

0: Λοιπόν, το δίλημα ζωής μπορεί να χαρακτηριστεί αστείο έως και σοβαρό, γιατί περίπου ένα παρόμοιο είχαμε συζητήσει πριν από καιρό. Βέβαια, εντάξει, θα μου πείτε πάρα πολλά πράγματα που είναι παρόμοια, απάτηση, αυτά ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό λέει ότι έχει καταντήσει σοβαρό, γιατί ενώ ξεκίνησε για πλάκα, έχει γίνει σοβαρό και έχει να κάνει με τον ύπνο. Και ότι παραμιλάει, το έστειλε η κοπέλα, το έστειλε η Αλίκη, το μήνυμα. Ότι ο άντρας της εδώ πέρα και έναν μήνα παραμιλάει
1: στον ύπνο του.
0: Στον ύπνο του και λέει συνεχώς ένα όνομα γυναικείο.
2: Άντε πάλι και με αυτόν.
0: Νάνση.
1: Νάνση είναι το όνομα που λέει. Γιατί δικιά μας εννοεί.
0: Δεν ξέρω αν είναι δικιά μας. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι δικιά μας.
1: Στρελάνει τον κόσμο.
2: Πώς τον λένε?
3: Τον Τσικέλη.
2: Πώς τη λένε την κοπέλα?
0: Η Αλίκη τη λένε την κοπέλα. Μιλάει συνεχώς για την Νάνση. Νάνση μου λείπεις. Κάνει Νάνση, Νάνση σε αγαπώ. Του έγραψε σε βίντεο το τηλέφωνο. Τον κατέγραψε το βράδυ. Αυτό λέει ότι δεν καταλαβαίνω.
1: Τον είχε ενημερώσει ότι θα τον καταγράψει, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Πριν ξεκίνησε σαν πλάκα, ποια είναι αυτή η Νάνση που έκανε χθες?
1: Όχι, απαγορεύεται η καταγραφή χωρίς να έχει ενημερώσει.
0: Ρε φίλε, σου λέω είναι η γυναίκα του.
1: Είναι GDPR αυτά, δηλαδή γράφει, δεν παίζουμε.
0: Ναι, μου γράφει ότι είναι 10 χρόνια παντρεμένη. Ότι το είπε στην αρχή, ποια είναι αυτή η Νάνση, γιατί λέει, δεν ζηλεύω και πάρα πολύ. Ποια είναι αυτή η Νάνση που λες τον ύπνο ότι άρχισε να λες Νάνση. Ποια είναι με την Νάνση, αγαπώ. Και έγινε αυτό το πράγμα κάθε βράδυ πλέον με το που κοιμάται. Δεν θα περάσει, λέει, μία ωρίτσα, γιατί αυτή κοιμάται λίγο πιο αργά. Θα αρχίσει να μιλάει πάλι με την Νάνση. Και σκεφτόμαστε να πάμε στο γιατρό. Να πάμε στο γιατρό.
1: Σε τι γιατρό?
0: Δεν ξέρω σε τι γιατρό πάνε.
1: Ξέρω έναν υπνοτιστή.
0: Α, τις βλακίες, μην τα λες για πλάκα αυτά. Θα πάνε σε έναν ειδικό να ρωτήσουν τι γίνεται.
1: Όχι, έτσι γίνεται η εξέταση.
2: Στην ψυχολογία. Ναι.
0: Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω. Να το κάνει ένας ειδικός. Αν υπάρχει ειδικός που μπορεί να βοηθήσει, σας κάνει. Τώρα το άλλο δεν είναι ούτε για πλάκα να τα πείτε εσείς τα σε αυτά. Λοιπόν, το ζήτημα.
1: Παιδιά, χθες το βράδυ ξέρετε τι θα στον ύπνο μου.
0: Περίμενε, ρε, εσύ. Δεν είπα να κοιμή. Έχει. Μα έστειλε η κοπέλα.
1: Μα συνδέεται.
0: Μέσα στο τέλος τι είδες.
1: Λοιπόν, θυμίστε το μου.
0: Τι να πιστέψω? Να πιστέψω ότι είναι ένας παλιός έρωτας? Αυτός λέει ότι δεν ξέρω καμία Νάνση.
1: Όχι, καλέ, τι παλιός
2: έρωτας? Πώς δεν ξέρει καμία Νάνση, δεν μας ακούνε?
1: Καινούριος έρωτας είναι.
2: Για μένα το λέει.
0: Τι λες, μωρέ, βλάκα και εσύ, Σόνη, και καλά, καινούριος
2: έρωτας. Καλέ, για μένα το λέει.
1: Τι παραμιλάει κάθε βράδυ εδώ και ένα μήνα και
2: ναι,
1: λέει Νάνση μου, Νάνση μου.
2: Πόσο καιρό έχουμε που ξεκινήσαμε τις εκπομπές? Για μένα είναι.
1: Και δεν
2: μην ξέρουμε... αγχώνεσαι, φιλενάδα.
1: Γκόμενα είναι.
0: Γκόμενα
1: ή
0: είναι.
1: Τη γουστάρει και δεν
0: και του... κάθε βράδυ δεν μπορεί αυτός να.
2: Όχι, ρε, αγχώνεται το πρωί, θα ξυπνήσει να είναι. Μας ακούσει.
0: Αποθυμένο είναι.
1: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν οι άντρες.
0: Αλλιώς κατέληγε αυτό.
2: Πώς?
0: Γεια σου, Μόνικα Μπελούτσι, που σε κυνηγάν
1: οι άντρες.
0: Οι άντρες.
2: Με το ίδιο είπες.
0: Το ίδιο είπα, δεν μπορούσα να το πω το άλλο.
2: Ποιο?
0: Λοιπόν, τι κάνει τώρα στην προκειμένη περίπτωση? Για ακούστε, για πείτε το δίλημα. Απλά καλά, ακούω να σου πω. Αν η Ελένη κάθε μέρα έλεγε Γιώργο, Γιώργο μου, γιατί ξέρεις, ακούγεται ωραία και αστείο όταν λένε άλλοι και δεν το ακούσει σοβαρά.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι
0: αν
1: αστείο.
0: Εσύ κάθε βράδυ άκουγες την Ελένη να λέει Γιώργο μου, αχ, Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο.
1: Καλά, δε, τώρα ειδονίζεσαι κιόλας.
0: Μα τέτοια λέει κάνει κι αυτός.
1: Τι κάνει έτσι.
0: Ναι, ότι ξεκινάει μια την πρώτη μέρα να ζει. Μετά, μετά είναι σαν να κάνουν. Ναι. Τι θα έκανες? Τι θα έκανες, ρε?
3: Γιώργο.
1: Δεν προσπαθούσα να την πείσω. Καταρχήν εγώ θα
0: ήμουν
1: σίγουρο ότι κάτι τρέχει.
2: Το πιστεύεις αυτό?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, απόλυτα.
2: Γιατί,
0: για να δούμε λίγο αν υπάρχει. Για να δούμε, για να σηκώσω λίγο το τηλέφωνο. Έχει συμβεί σε ζευγάρια να ακούγεται όνομα την ώρα της νύχτας και ουσιαστικά να υπάρχει και επιμονή σε αυτό το όνομα? Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε.
0: Επειδή μας ακούει η Αλίκη που έστειλε το μήνυμα, τι έχετε να της πείτε?
4: Κοιτάξτε, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που παραμιλάω από πολύ μικρή. Ονόματα δεν λέμε, μπορεί να πούμε καταστάσεις, μπορεί να πούμε το παράπονό μας, το άγχος μας.
0: Πείτε μου, δηλαδή, πείτε μου κάτι που σας είπαν, το όνομά σου πώς είναι εσύ καταρχάς?
4: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα μου, πες μου κάτι που κάποιος σύντροφός σου ή κάποιος άνθρωπος που κοιμηθήκατε μαζί σου είπε ότι έχεις πει μέσα στην βράδυ και εσύ το θεώρησες.
4: Θα σου πω ότι μπορεί, ας πούμε, κάτι να υπήρχε κάποιος άρρωστος, οπότε εγώ να έχω σηκωθεί να παραμιλάω και να λέω ότι... πήγαμε στο γιατρό, δηλαδή κάτι που συνέβη εκείνη την ημέρα.
0: Καταλαβαίνω, σοβαρό. Θέμα σεξουαλικό να νιώθει.
4: Θέμα σεξουαλικό, Γρηγόριου.
0: Ναι, ρε Κωνσταντίνα μου, δηλαδή. Άμα ακούσω εγώ τώρα τον άλλο μέσα στον ύπνο του να κάνει σεξ.
4: Να δεις. Οι άνθρωποι που παραμιλάμε είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, κάτι έντονο. Είτε αυτό είναι σεξουαλικό, όπως λες εσύ, είτε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει πιθανότητα και θα τη πω εγώ τη Νάνση.
0: Της Αλίκης, Αλίκης.
2: Της Αλίκης,
4: τι να κάνει?
1: Τι να κάνει?
4: Αφού τον ενημέρωσε, Θα συμφωνήσω λοιπόν με τον Παναγή. Το επόμενο είναι κρύα λεκάνη στη Μούρη ή μπουκέτο στο Μεσόφριδο.
0: Ε, όχι, είμαστε κατά τη βία, δε.
1: Έπαιρνε ένα μπουκέτο, χρειάζεται μαγικό με τι
2: φλακίε. Τέτοια πράγματα. Για όνομα.
0: Ρε Κωνσταντίνα.
4: Ρε Κωνσταντίνα.
0: Τώρα σοβαρά, πιστεύει δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο.
4: Το έχει πνίξει, Γρηγόρη.
1: Άρα θεωρεί ότι έχει γκόμενα. Ή ότι μπορεί να είναι και μια γκόμενα που δεν του κάθεται.
2: Μεταξύ μα, παιδιά, και εγώ το πιστεύω.
4: Παναή, τώρα που δεν του κάθισε και Νάνση μου, άντε, τότε είναι η Νάνση μας πάρα πολύ όμορφη.
0: Επίσης δεν μου του κάθισε η Νάνση μας.
4: Αλλά δεν νομίζω ότι μιλάει.
2: Μα εγώ σας ρωτάω πώς το λένε και δεν μου λέτε τόση ώρα να σας πω.
1: Για πες εσύ.
4: Νάνση μου, πώς το κάνει για σένα, μάνα μου.
2: Αυτά είναι βλακίες τώρα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσύ πιστεύεις ότι κάτι τρέχει.
4: Ναι, Γρηγόρη μου, το έχει πνίξει τα κουνέλη.
2: Και εγώ το πιστεύω, παιδιά. Σίγουρα την κερατώνει.
0: Κωνσταντίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Αλίκη ακούει, της έκανε στην καρδιά περιβόλη. Τώρα λέγε να.
2: Εντάξει, κρατιέμαι και εγώ τόση ώρα, προσπαθώ να τα.
0: Πάντως, Κωνσταντίνα, ξέρεις, μπορεί τώρα να βγάζει λίγο γέλιο αυτή η ιστορία σε εσάς, αλλά από εκεί υπάρχει πόνος, έτσι, αν συμβαίνει αυτό.
4: Γρηγόρη, μ' άκου να δεις. Αν θέλεις, μια ωραία, επειδή εμείς είμαστε κάποιοι μηχανόβοι, ονόματα δεν θα πω, οι οποίοι κάνουμε δώρα σε ορφανοτροφία, σε οικολογικά και σε αυτά.
0: Μπράβο
4: όταν θα πας μια βόλτα εκεί μέσα, θα αξιολογήσεις καλύτερα τη ζωή.
0: Μάλιστα. Το καταλαβαίνω αυτό.
4: Οπότε
0: που λες.
4: Οπότε να μην στεναχωριέται η Αλίκη. Μα έχουμε εμείς μηχανόβιους λουλούδια.
0: Να είστε καλά. Και μόνο που μας ακούτε και διαλέγετε πρωινό του Σφαίρα ο Έλλο, εσείς αυτά τα τόσο ωραία τυπάκια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου. Γεια. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα την έχει δει τη ζωή αλλιώς. Έτσι, σου λέει λίγο κρύο νερό.
1: Έτσι.
0: Και πάμε παρακάτω. Άντε πάλι.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Και εγώ πιστεύω ότι τη θα φοράει.
0: Δεν θέλουμε να λέμε βία.
1: Για πλάκα το λέει.
0: Εντάξει, καθόλου. Ούτε για πλάκα. Η βία δεν χωράει πουθενά. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο. Θα ακούσω κάποιον άλλον. Παιδιά, εσείς σας έχει τύχει. Έχετε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Και μπορεί να το ξανασυζητήσουμε και στο μέλλον. Αλλά τόσο κολλημένο έναν τύπο για ένα μήνα δεν το πιστεύω. Καλημέρα.
3: Good morning, είσαι υπέροχος στην τηλεόραση, Γρηγόρη.
0: Καλλιόπη,
2: δεν ξέρω. Γιατί κλείσετε την Καλλιόπη. Πες μια καλημέρα για το καλό.
3: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Γεια σου, Καλλιόπακη μου. Μήπως Καλλιόπη σου έχει πει κανείς εσύ ότι στον ύπνο σου παραμιλάς.
3: Όχι, εγώ όχι.
0: Εντάξει.
3: Είσαι υπέροχος στην τηλεόραση.
0: Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια πάντα και που έχεις τη διάθεση κάθε μέρα να παίρνεις τηλέφωνο. Φιλάκια πολλά στην γλυκιά την Καλλιόπη. Λοιπόν, πάμε. Σας έχει τύχει. Τι θα κάνατε εσείς αν ακούγατε το δικό σας άνθρωπο? Τι θα πούμε στην Αλίκη? Τι να κάνει δηλαδή η Αλίκη τώρα? 2-11-7-0-7-9-31. Είναι διλήμματα ζωής που μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε. Στον οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Ναι.
5: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
2: Γεια σας, εσάς περιμέναμε.
5: Καλημέρα. Λοιπόν, για μένα η άποψή μου για το δίλημα, δεν μπορεί δηλαδή στον ύπνο σου να μιλάς, να λες. Κάτι υπάρχει σε αυτό
1: κάτι
5: το όνομα.
1: Κάτι υπάρχει, βέβαια.
5: Δεν μπορεί έτσι ξαφνικά δηλαδή τώρα να κάθεις να παραμιλάς και...
2: βέβαια.
5: Σαν να κάνεις και σεξ, ξέρω εγώ, μες στον ύπνο. Άρα κάτι έχεις κάνει και το πόδεις και το θες. Δεν μπορεί δηλαδή, αποκλείεται. Εγώ πιστεύω δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή που θα το πω αυτό στην ακροάτριά σα, στην ακροάτριά όλων μας, γιατί όλοι σας ακούμε.
2: Ναι.
5: Δυστυχώς κάτι έχει κάνει ο Λεβέντης.
1: Την έχει κάνει την κουτσουκέλα.
5: Κάτι έχει κάνει.
2: Την έχει κάνει ο Λεβέντης.
5: Για να μην τώρα συνέχεια λέει.
1: Άρα πρέπει να τον κάνει να μιλήσει.
5: Πρέπει να τον κάνει να του πει, αδερφέ, τι έγινε εδώ, για κάτι να πούμε, τι συμβαίνει.
2: Καλά, αυτό δεν το παραδέχεται.
5: Τι,
2: και άσε που εσείς οι άντρες μας βγάζετε και λίγο τρελές.
5: Ναι τώρα, εντάξει τώρα, άλλος τώρα μπορεί να την κάνει τώρα παρανοϊκή, τη λες τώρα, εγώ δεν ξέρω καμία, ναι, με ψάξε κανένα κινητό, κοπελά μου, κάνε λίγο κανένα, ξέρετε εσείς γυναίκες, μπαμπαμ τα κάνετε και δεν παίρνουμε χαμπάρι εμείς. Ψάξε μπαμπαμ να με τι κίνεται εκεί πέρα, τα κατά κανένα δεις.
1: Τα κατά κανένα δεις.
5: Ένα μήνυμα θα το δεις.
2: Θα τα έχεις σβήσει αυτός τώρα, δεν μπορεί.
5: Θα
2: τα έχεις σβήσει. Θα τα έχεις βγει. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί όλοι οι άντρες βγάζουν τις γυναίκες τρελές?
5: Γιατί, κοίταξε να δεις, αυτό είναι
2: το θέμα.
1: Κοίταξε να δεις.
5: Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο δεν είναι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα είναι ένα πολύ έξυπνο πλάσμα στον κόσμο, στον πλανήτη γενικότερα. Χωρίς γυναίκα δεν θα υπήρχε τίποτα.
2: Τι ωραία.
0: Συμφωνούμε.
5: Είναι ένα πολύ έξυπνο πλάσμα στον κόσμο. Απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν, αυτό είναι και στον άντρα και στη γυναίκα, είναι λίγο χειριστικοί, χρησιμοποιούν λίγο το μυαλό του, στροφάρει λίγο διαφορετικά, ξέρω εγώ, και λένε τα δικά τους, ώστε να και έχουν να πειθώ τέλος πάντων που κάνει
2: τα
5: μια...
2: Καλά.
5: Ναι, δηλαδή ναι. Σε κάνει ό,τι θέλει, σε γυρίζεται. Ναι. Το πιστεύεις εσύ.
2: Το αυτό πιστεύεις και την πατάς.
5: Και εσύ λες εντάξει ξέρω εγώ, ναι μωρέ, το...
1: Έχεις το δίκιο και τέτοια.
2: Ωραία τα είπες.
0: Τα λες έτσι όπως τα λες, αλλά τα λες.
1: Τα λέει.
5: Ναι, γιατί αυτή τώρα αυτό που είπε η προηγούμενη κοπέλα, ότι κάτι να σε αγχώσει.
2: Ναι.
5: Τι μπορεί να πεις αυτό.
2: Τι να πει.
5: Ένα γιατρό.
0: Αλλά μετά δεν θέλανε οι άλλοι και μετά δεν θέλαμε κι εμείς.
5: Αχ, τάδε μου τι κάνεις, αχ, τάδε, το όνομά σου, δεν γίνεται κάτι.
1: Δεν γίνεται.
0: Μετά όμως δεν θέλανε εκείνη
2: και... Πώς θα το προσεγγίσεις, δηλαδή πάει η αγάπη και του λέει... Συγγνώμη, ξέρω, εγώ θα πω Χρήστο. Χρήστο, σε ακούω στον ύπνο σου, λες νάνιση μου, αυτά όλα που λες. Μήπως συμβαίνει κάτι και της λέει αυτός, όχι. Τι του απαντάει αυτή.
5: Τίποτα. Αν θέλει να ανακαλύψει κάτι, ψάχνει, δεν το απαντάει τίποτα.
2: Ψάχνει κινητό κατευθείαν.
5: Ψάχνει κινητό, ψάχνει λίγο τι γίνεται στη δουλειά, λίγο τώρα, λίγο τ' άλλο. Εντάξει.
6: Λίγο από εδώ, από εκεί.
5: Αυτή το ξέρει καλύτερα που πάει, που κινείται, πώς κινείται.
2: Ναι.
0: Εντάξει, κατά το πιστικό σου, πώς είναι το
5: ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις, αυτά τα πράγματα μαθαίνονται.
2: Μαθαίνονται.
5: Δεν κρύβονται ποτέ. Κάποια στιγμή θα γίνει μπαν, θα γίνει στραβή, κάτι θα γίνει μπαν. Όλα μπροστά θα πανούν.
2: Σου έχει τύχει να φας κέρατο εσύ?
5: Ναι, αμέ μου έχει τύχει βεβαίως.
1: Και πώς το πιάσες?
2: Έψαξε κινητό.
5: Πώς το πιάσα?
1: Ναι.
5: Αυτό το πιάσα ρε παιδιά τυχαία.
1: Γιατί?
5: Γιατί είχα πάρει, ήταν και βασικά και δικός μου, συγγενής μου άνθρωπος τέλος πάντων. Είχα μείνει εγώ από ένα κινητό τέλος πάντων που είχε χαλάσει και μου είχε δώσει μια συσκευή αυτός για να κάνω τη δουλειά μέχρι να πάρω κινητό.
0: Τέλος
5: πάντων. Τα παλιά τα χρόνια τότε Πινόκια 51-10 και τέτοια, ξέρεις, φαντάσου τώρα.
1: Ναι.
2: Είσαι παλιό άλλο.
5: Βλέπω, ξέρω εγώ, αυτό άμα θυμάσαι, όσα ήταν στο τηλέφωνο αποθηκευμένα δεν είχε την καρτούλα πάνω.
6: Δεν έσβηναν.
5: Όσο ήταν στην κάρτα είχε την καρτούλα. Mm. Και βλέπω και πώς ψάχνω μια μέρα τις επαφές να δω τι έχει αυτός να τα σβήσω, ξέρεις, για να έχω τα δικά μου μόνο. Και κοιτάω και βλέπω το όνομά της, ξέρω εγώ, και το βλέπω το όνομά της από κάτω στην καρδούλα. Μπορείς την καρδούλα μου. Και λέω, όπα, τι δουλειά έχεις στη συσκευή αυτού νου.
2: Μου.
5: Το όνομα θυμής και με μου.
2: Και με μου.
6: Ναι.
5: Δεν παίζει, κάτι παίζει, ξέρω εγώ. Και ξεκινάω.
2: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν κάποια άλλη, ας πούμε, που να την είχε το ίδιο όνομα.
5: Ναι, επειδή εγώ είμαι λίγο έτσι...
1: Γάτα.
5: Είμαι λίγο αυθόρμητο, πήγα στέσσα και του λέω αδόρε του λέω να σου πω. Τι είναι αυτό, ρε του λέω.
1: Πούπα,
2: τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
0: Καλά,
5: τι είναι αυτό, ρε του λέω εδώ, του λέω. Πώς γίνεται, του λέω εδώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ρε τι δεν ξέρω, του λέω, με βγάζει τρελό.
0: Και τελικά το παραδέχτηκε.
5: Μετά όχι, δεν το παραδέχτηκε αυτό. Με τίποτα. Και μετά πήρα αυτή ένα τηλέφωνο.
1: Μα αυτήν ήσασταν ακόμα μαζί, ήσασταν
2: ναι,
1: ακόμα μαζί.
2: Ζευγάρι ήταν.
5: Όχι ακριβώς, πες με καψούρα τώρα μαζί, χωριά.
1: Ήτανε λίγο...
2: Ήταν καψούρα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
5: Ναι, και όταν είναι δηλαδή δικό σου άνθρωπο, φίλο, συγγενή αυτά.
2: Και τι τη είπε αυτή η νύχτα, τι τη είπε.
1: Τη είπα να σου πω.
5: Να βγούμε κι αυτά. Α, σε κάποια φάση με αυτόν, αν επειδή τον επίεσα πολύ, μου λέει. Μια φορά μου λέει θα πάω να βάλω, μου λέει δορυφορική κεραία, μου λέει του πατέρα τη.
2: Και έβαλε το μου από δίπλα.
5: Τέλος πάντων αυτά.
0: Και τη έβαλε δορυφορική κεραία, αλλά άλλη κεραία έβαλε.
5: Έχει δορυφορική, τη λέω. Έχει δορυφορική. Και με κοιτάει και παγώνες, τι μου κάνει, όχι. Και πώς γίνεται, της λέω αυτός, λέω να έρθει και να σου βάλει, της λέω δορυφορική και να γίνεται.
0: Δεν έβαλε δορυφορική, άλλη κεραία έβαλε.
5: Και μου της λέω τι έγινε.
1: Για πες.
5: Και δεν μιλάει. Με το που δεν μίλησε, της λέω, κοίτα, της λέω, ξαφανίσου τώρα, έφυγες όπως είσαι μέσα από το αυτοκίνητο, όπως έφυγες. Πήγε.
2: Κάνε μια στροφούλα και γεια σας.
5: Και δεν τα πάμε καλά με αυτόν, ναι.
1: Με αυτόν ξαναμίλησες.
2: Κάποια στιγμή που θέλει να βάλει δορυφορική.
5: Τέλος πάντων, όχι, δεν ξαναμίλησα. Μίλησα μετά από χρόνια, μου είχε ζητήσει και μια συγγνώμη.
0: Να σου πω το όνομα σου πώς είναι. Το όνομα πώς είναι.
2: Δεν έχει σημασία.
5: Ποιο, το δικό μου?
0: Ναι, ναι.
5: Θοδωρής.
0: Θοδωρή μου, πάντως ακούω, ρε φίλε, πολύ. Δηλαδή από τη ζωή, πολύ, πολύ. Μέσα στη ζωή. Ρουφιγμένος από τη ζωή, ρε φίλε.
5: Έχω περάσει τα.
0: Τώρα είσαι παντρεμένος, παιδάκια, τίποτα. Παντρεμένος.
5: Είμαι παντρεμένος, έχω και δύο παιδιά.
0: Να σου ζήσουν. Να είναι γέρα, να σου ζήσουν.
5: Ένα μεγάλο, ένα μικρό, τι να κάνω.
0: Να είναι γέρα, Θοδωρή μου. Εντάξει, πώς και τη φάση γενικά, πώς τη βλέπεις τώρα έξω με τα ζευγάρια?
5: Δε, χαμός γίνεται. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη με τον κόσμο, δηλαδή ειδικά τα νέα παιδιά. πάνε, βγαίνουν με την κοπέλα του, είναι με τα γόρη τη, φλερτάρουν με άλλου, δίνουν Instagram. Έλα να τα πούμε το βράδυ, μετά μιλάνε με άλλου.
7: Δεν σ' αρέσουν αυτά εσένα τώρα.
0: Όχι.
2: Γιατί σ' αρέσουν εσένα, ρε Παναγία.
7: Όχι, βέβαια.
2: Ο Θόδωρας τα λέει μια χαρά.
5: Εντάξει, οκ. Αυτά είναι λίγο πολύ χυμαδάριο, ρε παιδάκι μου, για μένα.
0: Τέλος πάντων.
5: Ό,τι να είναι, ειδικά.
0: Θοδωρή μου, άρα λοιπόν.
7: Κάτσε, έχει να πει κι άλλο.
0: Συγγνώμη, να κλείσω λίγο κάτι. Θοδωρή, επειδή μας ακούει και η Αλίκη, η κοπέλα που έστειλε το μήνυμα. Τι της λες λοιπόν της Αλίκης?
5: Εγώ της λέω ότι στο παιδιά να ψάξει λίγο τι γίνεται, τον καλαβαίνει και τι γίνεται. Πας και φτιάξει κανένα ψαράκι εκεί πέρα.
2: Να πιάσει το κινητό.
5: Να πιάσει κανένα γεμάτο. Στο παιδιά είναι. Να πάρει το μυαλό της να δουλεύει το γυναικείο το παιδί.
2: Πάντως πιστεύει ο Θόδωρος ότι παίζει κέρατο.
0: Εντάξει, όλος ο κόσμος αυτό πιστεύει.
5: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα, ρε συνάδελφε, τώρα να κάθεσαι να
2: λέει.
0: Κάθε βράδυ να πούμε τώρα.
5: Γιώργο μου, και να μην ξέρει τώρα που είναι και να πούμε όλο τώρα, Γιώργο μου.
7: Τρελάθηκε.
0: Οπα, Θοδωρή, μην στεναχωριέσαι. Φιλάκια πολλά, Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ξαναπάρει όποτε θε, φιλιά.
7: Τα είπε ωραία στα ράντα μα.
0: Ωραία, αντρίκια, ωραία, όμορφα, κυμπάρικα, νοικοκυρεμένα, ωραία πράγματα. Έχει πάει τηλεφωνική γραμμή, θέλετε να πείτε πράγματα πάρα πολλά.
2: Τι δώρο την πέφτουν στο Θοδωρή.
0: Μα είναι φοβερό τώρα. Αυτοί οι άντρες είναι.
2: Τον έχουμε πούμε... δοσμένο.
0: Πω. Αλικάκι, καλή τύχη με τον άντρα σου.
1: Βρε κερατούκλα.
0: Άντερε φλάκα.
8: Πάμε σε βέη και φόβαστε.
9: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
10: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη Yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
21: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
22: Α,
11: Ένα σκύρο που μιλάει.
21: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπω δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβο και στίβο ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
22: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
23: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
24: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
25: Καλώς την.
26: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
25: Πού το κατάλαβες.
26: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
27: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
28: Οκτώβρης. Ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Ωραίος ο Μπιλιάνο εδώ, Έλληνας δικός μας, υπέροχος ο Μπιλιάνο με το Παρασέρα που πραγματικά είναι τραγουδάρα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε Ανδριόπουλο, έχουμε άλλη μία κλήρωση. Ρε εσύ, Παναγία.
1: Έλα, μωρέ.
0: Σκληρώσεις που τις κάνεις στο τέλος, κάποτε έλεγες ονόματα. Τώρα δεν λες τίποτα.
1: Βαριέμαι. Τα στέλνω κατευθείαν στη Σοφία και ενημερώνει.
0: Σοβαρέψου. Τι σημαίνει βαριέμαι, να λες τα ονόματα των ανθρώπων που κερδίσατε.
1: Εντάξει. Παίρνει το κάθε μέρα ονόματα και ονόματα και ονόματα. Ενημερώνονται αυτοί που κέρδισαν.
2: Ένα όνομα τεπών. Σίγουρα κάποιο κέρδισε εκεί πέρα, εντάξει.
3: Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι.
1: Πώς πάει. Πώς πάει.
3: Θα το λες.
0: Λοιπόν, καλάθι γεμάτο κρέατα. Ανδριόπουλος, υπέροχος, καταπληκτικός, μοναδική οικογένεια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτό το κοινωνικό, πραγματικά είναι ένα κοινωνικό αριστούργημα, θα το χαρακτήριζα. Να μπορείς, και αφού μπορείς, να το κάνεις κάθε μέρα, να στέλνεις ένα σπίτι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα για να τους βοηθάς και οικονομικά, αλλά να είναι και ένα δώρο από την επιχείρησή σου που πηγαίνει τόσο καλά. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία είναι τα καταστήματα. Να θυμάστε, με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά χρήματα στις αγορές σας. Και τώρα που έχουν ανεβεί και τα κρέατα, είναι ό,τι πρέπει αυτή η κάρτα. Οπότε πηγαίνετε προς τα εκεί. Επίσης, να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν όλα δωρεάν στο σπίτι. 6936-10-10-22, γράψτε ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος, γιατί σίγουρα ένα καλάθι με το κρέατα κανείς δεν το απαρνείται, ειδικά αυτές τις δύσκολες εποχές.
4: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα. Βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών. Το jobfind.gr κάνει την έβρεση του προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Λοιπόν, και να σου πω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Πανεθνικός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει με τη Στοίχημαν. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑ, έγραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Παναγή, πού είναι η εφημερίδα λίγο να δω κάτι? Πού την πήγε εσύ που λέγεις τα ζώδια?
1: Στην Άνση την είναι. Πάλι ο Παναγής φταίει.
0: Πάντα ο Παναγής φταίει, αγόρι μου.
3: Μόνο ο Παναγής.
0: Σήμερα είμαι λίγο κουρασμένο, θέλω να ζητήσω συγγνώμη, ρε παιδιά. Γιατί είμαστε...
1: Ναι, αλλά το βράδυ σε θέλω φρεσκαδούρα.
0: Ναι, με θέλω φρεσκαδούρα. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα?
2: Τι λέει?
0: Συνέχεια από αυτή η ιστορία με τη Βύση και τον Καρβέλα. Χαμός. Μάλιστα.
3: Γενικά όμως διψάμε για τέτοια πράγματα.
0: Okay, πάμε λίγο παρακάτω. Ας μην έχουμε άποψη για όλα.
1: Να σου διαβάσω εγώ ένα θέμα που αφορά την Άνση.
0: Κάνουμε και λάθος.
3: Πάλι εγώ.
1: Τέλος, λέει, τα μέτρητά στις παραδόσεις δεμάτων με courier, υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές.
3: Γιατί?
1: Μόνο με κάρτα.
3: Γιατί?
1: Τέλος τα μέτρητά. Γιατί να καταπολεμήσουμε το μαύρο χρήμα, Άνση μου. Γι' αυτό. Πας εσύ, αγοράζεις, ας πούμε, από την Gucci μία τσάντα, δίνεις 3.000 τον courier.
3: Δεν την παίρνεις ποτέ την Κούτσια από εκεί, ρε.
0: Λοιπόν, άλλο θέμα. Της Πόπης στον Τύρναβο.
1: Έλα,
0: η
1: μου.
0: Οικογένεια αναζητάει κατοικίδιο Προβατίνα.
3: Ναι.
0: Διότι είναι σε κατάθλιψη η φίλη της, η Μάρο η Φοράδα.
3: Α, η Φοράδα θέλει Προβατίνα.
0: Και τους έχουν και φωτογραφία που η οικογένεια αυτή λείπει, έχει χάθει και η Προβατίνα και η Μάρο, που είναι ένα μικρό φοραδάκι.
1: Γλυκούλα μου.
0: Είναι μέσα στα στεναχώρια, δεν
3: σαν
0: τρώει.
3: Σαν αλογάκι μου μοιάζει, ναι.
1: Σαμπόνι.
0: Φοράδα, αφού είπαμε.
1: Η Φοράδα δεν είναι το μικρό το άλογο?
0: Ναι, μωρέ, Φοραδίτσα.
3: Ναι.
0: Δεν τρώει, δεν πίνει νερό, δεν κάνει τίποτα. Γιατί
1: ψάχνει.
3: Ναι, αλλά θέλει τη συγκεκριμένη τώρα. Θέλει
0: τη φίλη της, εννοείται θέλει τη συγκεκριμένη. Δεν θέλει να πρόβατο ποιο να είναι.
3: Και πού να το βρούμε?
0: Δεν είναι φοβερό, ρε φίλε, τα ζώα. Τι, και μετά λέμε εμείς για τα ζώα και αν έχουν συναισθήματα. Μα είναι δυνατόν?
3: Παιδιά, εγώ διάβαζα ένα άρθρο που λέει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να ζουν μόνιμα σε κάμπινγκ, έχοντας μετατρέψει τα τροχόσπιτα σε κανονική κατοικία.
1: Τέλειο είναι αυτό.
3: Ναι, και έβλεπα σε ένα κάμπινγκ εδώ στην Ελλάδα που έρχονται διάφοροι και από τη Γερμανία ή Έλληνες που ήταν μετανάστες στο εξωτερικό.
0: Έχουμε κάμπινγκ στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
3: Ναι.
0: Που έχει κάμπινγκ στην Αθήνα?
3: Έχει, εδώ απ' έξω.
0: Εδώ απ' έξω, έξω από το στούντιο.
3: Τύπου, ξέρω εγώ, Πορτοράφτη.
0: Τι τύπου Πορτοράφτη, πού έχει κάμπινγκ, ρε
1: παιδιά? Κάμπινγκ στην Αθήνα.
3: Θες να σου βρούμε που έχει κάμπινγκ, γιατί θα πας?
1: Πού είναι ο
0: φίλος
1: μας ο Αλμάδο?
0: Ακούστε λίγο, το ζήτημα είναι και σοβαρό. Πες ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις βόλτα οικονομικά. Ναι. Δεν μπορείς να πληρώνεις έτσι. Δεν μπορείς να πληρώσεις ενίκιο, δεν μπορείς να πληρώνεις και τίποτα.
3: Πληρώνεις εκεί.
0: Δεν είπε ότι δεν πληρώνεις. Δεν μπορείς να πληρώσεις τα έξοδα ενός σπιτιού. Ενίκια, ναι, όλα αυτά τα πράγματα που συνοδεύουν. Και σκέφτεσαι, ας πούμε, μπορείς ή βρίσκεις ένα καλό.
1: Ωραία, οργανωμένα κάμπινγκ στην Αττική.
2: Πού είναι, κάνει κανένα τριαντάρι.
1: Τοποθεσία, Λεωφόρος Αθηνών, στο Περιστέρι, 7ο χιλιόμετρο.
0: Έχει στο Περιστέρι κάμπινγκ,
1: βεβαίως. Βρίσκεται κοντά στην Εθνική Οδό με συγκοινωνία προς το κέντρο, λέει, και τον Πειραιά. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ενήλικας 11 ευρώ, παιδί 7 ευρώ, αυτοκίνητο 4 ευρώ, μικρή μεγάλη σκηνή 6 ευρώ.
0: Την ημέρα.
1: Τροχόσπιτο, ναι, 10 ευρώ, ναι. Παροχή ρεύματος 5 ευρώ. Μετά άλλο, κάτσε.
0: Περίμενε να δούμε. Αν μπορούσε. Περίμενε, ρε.
1: Ναι.
0: Αν,
2: με κατέβει. Με πρώτη μέρα.
0: Με σοκάρι. Με σοκάρι.
1: Ενδεικτικές τιμές αναδιανυκτέρευση για το 26.
3: Ρε, παιδί μου, αν κάποιος το αφήνει όλο το χρόνο, προφανώς
0: θα
3: σου λέω
0: να τα αφήνεις. Σου λέω να μένεις.
3: Αυτή που σου λέω εγώ. Το αφήνουν όλο το χρόνο, άρα μπορούν να πάνε ανά πάση στιγμή.
0: Ναι, παιδί μου, εγώ σου λέω να μείνει πια. Είναι μόνο μέσω κατοικία. Ναι. Πόσο λοιπόν κοστολογείται.
1: Ενήλικα, 11 ευρώ σου λέει.
0: Περίμενε, 11 ευρώ την ημέρα.
1: Την ημέρα. 300 ευρώ το μήνα. Πού θα βρει σπίτι με 300 ευρώ το μήνα γρήγορα.
0: Μα δεν είσαι μόνο σου, γιατί το παιδί πληρώνει και για το παιδί.
1: Αν δεν έχει παιδί και είσαι μόνο σου.
0: Εγώ σου λέω ότι έχει και παιδί και πιο. Έτσι όπω μου τα λε, βγαίνει πιο ακριβό. Τώρα ίσω λογικά ότι το μήνα θα είναι πολύ πιο φθηνά.
3: Γίνονται άλλε τιμέ.
0: Όταν θα είναι πακέτο. Αλλά δεν το βλέπω και φθηνό πάρα πολύ.
3: Πάντω οι άνθρωποι που έβλεπα εγώ εκεί πέρα στο κάμπ. Αφήνουν όλο το χρόνο το τροχόσπιτό τους.
1: Δαφνή Χαϊδάρη μου λένε.
3: Το Δαφνή.
0: Μέσα.
3: Α, Δαφνή.
1: Όχι, Δαφνή.
0: Πού, πόσο για πες. Τι, στη μέσα θα είναι.
1: Ο Σάκης, ο Τζαραλής. Δεν μου λέει τι μέσα, αλλά μου λέει ότι έχεις το Δαφνή στο Χαϊδάρη.
0: Άρα λοιπόν, λέω τώρα εγώ, θα μπορούσε να ήταν η λύση το να μείνεις. Γιατί αν έχεις ένα ωραίο τροχοσπιτάκι, μπορείς να ζεις. Αν είσαι μόνος ή τίποτα άλλο.
3: Είχαν βάλει μέσα air condition, είχαν βάλει κουζίνες. Απ' έξω έχουν καναπέδες.
0: Μόνο πώς ζεσταίνεται ένα τροχοσπιτάκι.
3: Με το air condition.
0: Με το air condition.
3: Έχουν θερμοπομπούς, ξέρω εγώ, για το νερό.
2: Έχουν κουβέρτες.
0: Το ότι είχε κάμπινγκ για να μείνει στο Περιστέρι. Δεν μπορούσα να φανταστώ στο κέντρο της Αθήνας.
3: Παντού. Νομίζω ότι υποχρεωτικά
0: πρέπει. Το Σούνιο έχει δει θάλασσα δίπλα.
1: Athens Motor Home Park, Αττική.
2: Να σου λέει, για το κέντρο σου λέει. Ρε,
0: εδώ είναι φίλε σου.
3: Πολλοί άνθρωποι ξεκινούν από μια χώρα για να πάνε κάπου αλλού.
0: Δηλαδή,
3: νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι χώροι ώστε να μπορεί να μείνει.
0: Να μια πολύ ωραία.
2: Έχει αλλάξει η νομοθεσία.
0: Να μια πολύ ωραία.
2: Το λέγαμε που τα κάμπινγκ πρέπει, τα τροχόσπιτα.
0: Πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε κάμπινγκ. Να είναι μια πολύ ωραία ιδέα όμω και κάποιου που έχουν οικόπεδο. Ας πούμε, και, που τα κάνουν όλα πλυντήρια αυτοκινήτων. Ναι, όχι πλυντήρια, που βάζουν πλύντο, κάνουν το σκούπιστο, πώς τα λένε αυτά. Ναι, πάρει λοιπόν και παίρνεις και βάζεις ένα οικόπεδο σε ένα στρέμμα, βάζεις 10 τροχόσπιτα, ωραία, και ουσιαστικά είναι ένα μέρος ενοικίου για κόσμο που έρχεται να ζει στην Αθήνα για 2-3 μέρες, 4 να περάσει το κάμπινγκ και να είναι ένα ωραίο τροχόσπιτο. Να μια ωραία δουλειά.
2: Αυτό ήθελα να κάνω εγώ σε
1: ένα κεφάλαιο για αυτό όμως, έτσι.
3: Θέλεις κεφάλαιο.
0: Okay. Θα ψάξεις να βρεις 10 ωραία τροχόσπιτα. Μπορείς να πάρεις και ένα ωραίο δάνειο, ρε φίλε.
2: Θα πεις, παιδί μου, οι άλλοι να φέρουν το τροχόσπιτο, εσύ θα έχεις το χώρο.
0: Όχι, όχι, εγώ λέω να έχεις τα δικά σου τα τροχόσπιτα.
3: Πάντως γενικότερα.
0: Να μην είναι δύο παιδιά που έρχονται 20 χρονών. Να χαθούν να μείνουν στο τροχόσπιτο που είναι δύο Ιταλία, ας πούμε, που έρχονται.
1: Νίκο μου, δεν είναι τροχόσπιτο, δεν έχει πολλοί κόσμος.
0: Όχι, αλλά τώρα συγγνώμη πάλι από την άλλη, γιατί από κάμπινγκ έχω πάει μόνο στον Αρμενιστή. Εγώ και έχω κάνει.
1: Εγώ στον Ελαφώνησο.
0: Ναι.
3: Εγώ σε πολλά.
0: Okay. Πού κάνεις μπάνιο τώρα μέσα στο χειμώνα σε κάμπινγκ? Άντε και μένεις στο
3: αν έχει τροχόσπιτο, κάνεις μέσα στο τροχόσπιτο.
0: Έχει μέσα
1: έχει μπάνιο.
3: Ναι.
0: Είμαι άσχετο.
3: Εγώ έχω μείνει και σε τροχόσπιτο.
0: Έχω μπει σε τροχόσπιτο, αλλά τώρα δεν θυμάμαι τι έχει.
3: Το τροχόσπιτο έχει πρώτα απ' όλα θερμοσύμφωνα και κάνεις μέσα. Μπορείς να βάλεις και ηλιακό.
0: Έχω δει τροχοβίλα. Που ήταν
3: εγώ έχω μείνει σε τροχόσπιτο και μια χαρά που ταξιδεύαμε για κατηγυρίσματα όλη την Ελλάδα. Μια χαρά μπορεί.
0: Έχει λοιπόν μπάνιο μέσα.
3: Αλλιώς.
2: Πρέπει μετά, ας πούμε, τα κακάκια σου να πηγαίνεις να τα καθαρίζεις.
3: Ναι, εντάξει, ρε παιδιά.
0: Okay. Εδώ τα καθαρίζεις εδώ που μένεις σε σπίτι σε. Και εδώ η Αθήνα ακόμα δεν έχει αποχέτευση.
3: Αλλά μέσα στα.
2: Πού δεν έχει αποχέτευση.
0: Στο Γέρακα.
1: Δεν έχει το γέρακα
2: δεν έχει. Ναι, δεν έχει.
3: Ναι, παιδιά, σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Σε πάρα πολλές περιοχές
3: που είναι υπό
0: πολύ ωραία σπίτια. Λέω, σε πάρα πολύ ωραίες περιοχές, που έχουν πολύ ωραία σπίτια, ενώ και πληρώνεις ακριβά τα σπίτια και είναι και πολύ όμορφες κατασκευές, δεν έχουν την αποχέτευση. Mm.
3: Και μετά, ούτως ή άλλως τα κάμπινγκ έχουν τουαλέτες και έχουν και ντουζιέρες.
0: Ωραία δουλειά και ωραία επιχείρηση αυτή, παιδιά, αν μπορεί κάποιος.
3: Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η λογική, γιατί ήταν άνθρωποι άνω των 60 ετών, ζευγάρια, τα οποία δεν είχαν και παρέα, δεν είχαν και φίλους και έχουν αποφασίσει 6 μήνες το χρόνο που έρχονται, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα να μένουν σε κάμπινγκ και είναι και άλλα ζευγάρια εκεί και όλοι μαζί κάθονται, τρώνε, κάνουν παρέες. Δηλαδή είναι
1: όργια.
3: είναι ένας τρόπος.
2: Ό,τι βρουν.
3: Ρε παιδί μου, για ανθρώπους που δεν έχουν οικογένεια, που δεν έχουν φίλους, να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο. Γιατί γίνονται μια παρέα στο κάμπινγκ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Και τους έβλεπα ότι ήταν σε μια περιοχή δίπλα στη θάλασσα, σηκωνόντουσαν το πρωί. Να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο. Γιατί γίνονται μια παρέα στο κάμπινγκ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Και τους έβλεπα ότι ήταν σε μια περιοχή δίπλα στη θάλασσα, σηκωνόντουσαν

0: δηλαδή, ρε φίλε, πόσα λεφτά φαγώθηκαν σε αυτή την Ομόνοια. Ενώ ο ένας δήμαρχος έφτιαξε, εκτιμάσαι κάτι που έβαλε κάτι σίδερα εκεί πέρα. Την Μπακογιάννη ήταν, νομίζω, τότε. Ποιος ξέρει τι έχει γίνει. Δεν θυμάμαι τώρα, λέω.
1: Εδώ μου γράφει ένας φίλος ότι είναι μόνιμος κάτοικος.
0: Να τελειώσω λίγο, να σε αυτό που έλεγα. Και χωρίς να κατηγορώ κάποιον, γιατί δεν έχω κάποια στοιχεία, λέω φαγώθηκαν, ενώ πήγαν τζάμπα σε κατασκευές. Ναι, δεν λέω ότι έφαγε κάποιος άνθρωπος, έτσι μην παρεξηγηθώ, γιατί δεν έχω στοιχεία. Μην λέμε ότι μας κατέβει τώρα μόνο για να λαϊκίζουμε. Θέλω να πω, δόθηκαν τόσα λεφτά σε μια τσιμεντούπολη και πήγαν και φτιάξαν τσιμέντο και σίδερο. Άκου τώρα εδώ, μαλακή στο κεφάλι. Τώρα το κάνανε ωραία που βάλανε λίγο αυτό, αλλά και πάλι κάνε το λίγο καλοκαίρινο, ρε φίλε. Δηλαδή κάνε το λίγο. Βάλε μια ωραία. Πώς είχε παλιά τραπεζάκια. Είχε τραπεζάκια, είχε αυτά από τα καφέ απέναντι.
2: Τα μαγαζιά.
0: Τι να έχουνε, μωρέ, όλα τα έχουνε σε μια τσιμεντούπολη. Πάνε και μου φτιάχνουν πράγματα με τσιμέντο.
2: Αφού χαλάσανε την πλατεία. Ήταν λοιπόν, πλατεία, δεν ήταν η Ομόνοια πάντα.
0: Βέβαια τώρα, ήταν και πολύ ωραία.
1: Ο φίλος ο Ανδρέας που μας ακούει κάθε πρωί και μου στέλνει μήνυμα κάθε πρωί, χρόνια τώρα, μου λέει ότι εδώ και δύο χρόνια είναι μόνιμος κάτοικος και οι τιμές για μονίμους κατοίκους είναι διαφορετικές.
0: Πόσο περίπου μπορεί να μας στείλει τις περίπου να
1: έχουμε. Στείλε μας, Ανδρέα, και πού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
0: Πόσο κοστολογείται, ρε παιδί μου, σε ένα κάμπινγκ σήμερα αν έμενα στην Αθήνα με την οικογένειά σου, πόσο θα πληρώνει το μήνα, βγαίνει σαν ένα σπίτι. Ή αξίζει τον κόπο να πεις ότι θα πάω να μείνω σε ένα ωραίο τροχόσπιτο και θα ζήσω εκεί αφού δεν τα βγάζω πέρα. Για να δω.
3: Όσοι χωρίσατε φέτος το καλοκαίρι, ο Οκτώβρης θα σας βρει τέρι. Πρωινό Σφαίρα.

Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πολύ ωραία λόγια σας για τη διαφήμιση για τη Φέτα Παλμά. Για το πόσο πολύ είπατε ότι συγκινηθήκατε και θυμηθήκατε τα δικά σας παλιά χρόνια, έτσι όπως με βλέπετε παιδάκι κάπου τη δεκαετία του 80 να προσπαθώ να κάνω έτσι παραποτιές την ώρα που φτιαχνόταν το φαγητό. Και σίγουρα θέλω να σας πω ότι αυτή η μεγάλη μου αγάπη, η Βόρειο Ελλάδα, το χωριό μου, η Φέτα Βαλμά, που αυτό ακριβώς κάναμε και τρώγαμε και αυτό κάνει. Αν έχετε έναν φίλο Βόρειο Ελλάδα, δηλαδή, πάρτε το ένα τηλέφωνο, ρωτήστε τον τι φέτα τρως, θα σας πούνε οι 8 στους 10, για να μην πω στις 9 και με θεωρήσετε υπερβολικό, οι 8 στους 10 τρώνε Βαλμά. Λοιπόν, αυτή είναι η Φέτα Βαλμά που ουσιαστικά μετά από 60 χρόνια που σαρώνει στη Βόρειο Ελλάδα, αποφάσισε με λίγες ποσότητες να έρθει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί θέλει να βγάζει μόνο ποιοτική φέτα και ποιοτικό κοφινάκι. Δεν τον ενδιαφέρουν τεράστιες ποσότητες, γιατί θέλει να κρατήσει την ποιότητά του. Και αυτό τον επιβραβεύει ο κόσμος και γι' αυτό και τον αγαπάνε όλοι πάρα πολύ. Λίγο και καλό. Όχι τεράστιες ποσότητες μόνο και μόνο για κέρδος, όσο και να σας φανεί παράξενο. Αυτή είναι η λογική αυτής της εταιρείας. Είναι η εταιρεία που σας λέω, δόξα.

0: Σε το Θεό, πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζονται υπερβολές. Σας περιγράφω λίγο το σκεπτικό της εταιρείας Βαλμά. Λοιπόν, οπότε μακάρι να το βρείτε και να το δοκιμάσετε και αυτή τη φέτα και το κοφινάκι, γιατί είναι φοβερά ποιοτικά και αξίζουν τον κόπο. 69-36-10-10-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο Βαλμά και καλή σας τύχη στο διαγωνισμό για το ψυγιάκι της Παρασκευής.
1: Ξηρότητα που επιμένει τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημα άμμου στα μάτια, ανακαλύψτε το Optonic V5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2% πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευστη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση χωρίς να θολώνει η όραση. Χωρίς συντηρητικά, με κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής, Optonic V5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
2: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν χαλέσει η συσκευή σου, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την συσκευή γρήγορη και απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις λοιπόν τη σιγουριά που χρειάζεσαι στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Θα μάθεις πολύ περισσότερα. Να σας πω και κάτι άλλο.
1: Έλα, μπουμπούνα το.
2: Γρηγόρη, να σας πω και κάτι άλλο.
0: Πρέπει να μας πεις κάτι άλλο που θα παίξουμε Beat the Bomb.
2: Να σας το πω αυτό. Ότι γύρω στα 2.800 με 2.500 στοιχίζει. Επειδή ρώτησες το να μείνεις όλη τη χρονιά στο κάμπινγκ.
0: Όλη τη χρονιά, 2.000.
2: Ναι, ότι έχει, ρε παιδί μου, γύρω, έχει και υγραέριο, έχει και τα πάντα εάν θέλεις. Και εγώ διάβασα και άλλη μια είδηση που μου κάνει τρομερή εντύπωση για μια πλατφόρμα που ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου, δηλαδή σε λίγες μέρες, και λέει: βαρέθηκες στην πόλη και θες να πας στο χωριό? Δίνονται έως και 10.000 ευρώ για μετεκατάσταση στα χωριά. Για μια νέα αρχή στην περιφέρεια, η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται προκαταβολή 50% πριν τη μετεκατάσταση. Βασική προϋπόθεση, μεταφορά της κύριας κατοικίας στη νέα περιοχή.
1: Έτσι θα λύσετε το κυκλοφοριακό στην
2: Αθήνα. Το πρόγραμμα απευθύνεται, μεταξύ άλλων, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία, σε τηλεργαζόμενους, σε συνταξιούχους, σε οικογένειες, όσους θέλουν να ξεκινήσουν επαγγελματική δραστηριότητα, σε Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να επιστρέψουν. Και το πρόγραμμα, λέει, που ήδη εφαρμόζεται στον Εύρο, προβλέπεται παραμονή τουλάχιστον 3 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Οι περιοχές που αφορά αυτό το πρόγραμμα εδώ πέρα στην Ελλάδα, και αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα από 14 Οκτωβρίου, είναι στο Κιλκής, στη Φλόρινα, στην Καστοριά, στη Δράμα, στην Πέλα, στα Γρεβενά, στη Κοζάνη, στις Σέρρες, καθώς και σε περιοχές της Ηπείρου. Μπείτε να το ψάξετε, γιατί αν σας ενδιαφέρει, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε να ζήσετε στην επαρχία.
0: Λοιπόν, φύγαμε για να Beat the Bomb. Μπας και δώσουμε και αυτό το 500 το περιβόητο. Θα τα αφήσει κανείς να πάμε μέχρι εκεί? Αλλά αν τα αφήσει και σκάσει πιο νωρίς, κανείς δεν ξέρει.
3: Σήμα.
0: Κίκι.
4: Γεγε. Εκείνο είναι.
3: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Βέβαια κάθε φορά που το λέω ήδη παίρνουν τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
0: Γεια σας. Πώς σας λένε?
6: Δήμητρα.
0: Γεια σου Δημητρά μου, πού τηλεφωνείς?
6: Τηλεφωνώ από Ελληνικό.
0: Γιατί είσαι έτσι σοβαρούλα, τόσο έτσι αυτό, στεναχωρημένη?
6: Όχι, τώρα κατέβαινα τις κάλες και κουράστηκα.
0: Λογικό. Εγώ όταν, και εγώ όταν κατεβαίνω κουράζομαι. Δεν ανεβαίνω έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν κατεβαίνω και εγώ πτώμα γίνομαι. Σε καταλαβαίνω. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, από πού τηλεφωνείς?
6: Ελληνικό.
0: Από το Ελληνικό, πολύ ωραία. Από το καινούργιο αυτό που λένε το ωραίο, το καλό?
6: Πιο πάνω, εντάξει.
0: Πώς λέμε το μέγκα το παλιό, το καλό το Ελληνικό?
6: Το καλό, το παλιό.
0: Όχι, το καλό θεωρείται ότι είναι το καινούριο αυτό, ότι το φτιάχνουν αυτό και...
6: ακόμα έχει δουλειά.
0: Έχει δουλειά. Έχουμε παίξει μαζί?
6: Έχουμε ξαναπαίξει.
0: Και τι? Όχι, έχουμε φέτος. Κάνει?
6: Όχι φέτος, είχα κέρδισε 80 ευρώ.
0: Μπήκαν στην τράπεζα?
6: Μπήκαν.
0: Τα έχεις φάει?
6: Καλοφάγωτο,
0: ναι, έτσι. Οκ, για να δούμε τι θα κάνεις σήμερα, αφού ουσιαστικά έχεις το ετήσιο εισόδημά σου από αυτή την εκπομπή. Μέχρι 500 ευρώ μπορεί να φτάσει η βόμβα. Σε 3, σε 2, σε 1, Νίκο!
1: Beat the bomb!
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78 79 80 ευρώ 90 110
6: Stop.
0: Stop.
2: Ορίστε το κορίτσι.
0: Φοβάστε να τα αφήσετε λίγο παραπάνω, γιατί?
6: Το άγχος
0: να σου πω, έχει άγχος την ώρα που ακούς το τακ τακ τακ, ε.
6: Ναι.
0: Πω.
6: Το άγχος, το καρδιοχτύπημα.
0: Ναι, για να δούμε λίγο που θα σκαγε.
7: 200.
1: Έλα ρε.
7: 300.
0: Άρε Δήμητρα.
7: 400 ευρώ.
6: 500.
7: 500.
0: Έλα ρε Δήμητρα, άστο.
6: Το καρδιοχτύπη.
0: Και αλήθεια δεν το ξέρω. Μόνο ο Νίκος ξέρει που το βάζει πόσο είναι. Δεν ρωτάω πια για να έχω κι εγώ.
2: Ναι, αλλά μας κοιτάει με αυτό το απαθές βλέμμα. Είτε είναι στα 30 ευρώ, είτε είναι στα 500.
0: 110 ευρώ, ε. Πάμε. Εντάξει, το 500 να το σήμερα. Άρε Δήμητρα. Λοιπόν, μιλάς με τον Παναγή για να πάρουμε τα στοιχεία σου να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Φιλάκια πολλά.

0: Μεγάλη προσφορά.
1: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας, μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου, απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
6: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη SpotaWheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. SpotaWheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
18: δικουαλίτα.

0: είναι καλό.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Δεν θέλουμε άδεια.
8: Σύνταξη θέλουμε.
9: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά πριν από τις 10 και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι για ένα Σφαίρα Courier. Είναι η στιγμή που ουσιαστικά μοιράζουμε αγάπη, μοιράζετε αγάπη, δίνετε αντικείμενα που δεν τα θέλετε, ζητάτε αντικείμενα που δεν μπορείτε να τα πάρετε και ίσως για κάποιον άλλον είναι πολύ εύκολο να σας το δώσει. Λοιπόν, Νάνση, τι έχουμε στις αποθήκες μας?
1: Κοίτα, την προηγούμενη φορά η αλήθεια είναι ότι δώσαμε μόνο τεντόπανα, παιδιά. Δώσαμε, έγινε χαμός. Οπότε.
2: Τέλος τα τεντόπανα.
1: Τέλος τα τεντόπανα του Μανώλη. Δεν μπορώ
0: μακριά
1: να σε βλέπω με αυτό το γυαλί.
0: Πάνω από εμάς.
2: Έχουμε γίνει τώρα το παραμάγαζο του Μανώλη εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε με τα βλάκα το παιδί. Εγώ για άλλο εννοώ.
1: Μανώλης Φακενάκης, λοιπόν.
0: Μανώλης υπέροχος, Μανώλη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Έχουμε φυσικά το βαπτιστικό πακέτο που μας έχει μείνει από την προηγούμενη φορά για έναν ονό. Από τη Μύκονο.
0: Από τη Μύκονο, ναι, συγγνώμη. Τη
1: Σμαραγδένια Δημιουργία.
0: Τη Σμαραγδένια Δημιουργία, η Σμαράγδα, η γλυκιά του. Όπου ένα πακετάκι για βαφτίσεις.
1: Καλούδι το έδωσε στο PlayStation.
3: Όχι, δεν το έδωσα, δεν έχω μιλήσει με κανέναν.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πλάκα μου κάνετε, γιατί δεν
3: πειράζει. Δώσε μου να μιλήσω, δώσε μου να μιλήσω κατευθείαν με την κυρία.
1: Οκ. Okay. Η Δήμητρα από το Γιφλόρινα, λοιπόν, που
0: ζήτησε. Αλλάζει καταρχάς αυτός που θα μιλάει, θα είναι
1: το ακριβώς. Το PlayStation που θα της το δώσει ο Καλούδης και δίνει και δύο ντουλάπες.
3: Θα μιλήσω ο Νίκος να το δώσει, κάτσε να μάθω και το όνομά του να το πω.
1: Ο Νίκος.
0: Καλά, γιατί δεν το στείλαμε ακόμα, γιατί δεν πήρε κάτι τηλέφωνο.
3: Γιατί...
2: Είναι ανεύθυνοι εδώ μέσα όλοι τους.
0: Τώρα σοβαρά το λέω, γιατί δεν σε πήρε ποτέ η Σοφία κάτι.
3: Όχι.
0: Η Φόφη,
1: αλλά τι? Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει ακόμα τη διαδικασία. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
0: Τα έχουν τηλέφωνο όμως να πάρουμε, δεν έχουν πάρει.
1: Βέβαια, κανένα, τα έχουν.
0: Τα τεντόπανα τα πήρανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μόνο το PlayStation δεν πήραμε δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Παρακαλώ, ξεκινάει το Σφαίρα Courier και να ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και την Daily Courier, παιδιά, που είναι η μόνη εταιρεία courier στην Ελλάδα με τις ταχύτερες παραδόσεις πανελλαδικά, με το χαμηλότερο χρόνο ανταπόκρισης στο τηλεφωνικό κέντρο σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, με απάντηση από εξειδικευμένο εκπρόσωπο, όχι φωνητική πύλη, και με την υψηλότερη βαθμολογία 4,9 στο Google. Επίσημος συνεργάτης της Aramex για παγκόσμιο δίκτυο αποστολών πέραν των παραδόσεων, αξίζει μια δοκιμή από τα e-shop της Ελλάδας που ψάχνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση. Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις?
4: Σφαίρα Courier.
5: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις?
4: Σφαίρα Courier.
1: Ψάχνεις για καινούργια σχέση?
4: Σφαίρα Courier.
5: Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου?
4: Σφαίρα Courier.
2: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, έστειλα μήνυμα και στη Φόφη τώρα ότι έπρεπε να πάρει τηλέφωνο. Πάμε, ξεκινάμε, παιδιά. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Θέλετε κάτι από αυτό που έχουμε στην αποθήκη, την υποτιθέμενη αποθήκη, ή θέλετε να ξεκινήσετε κάτι καινούριο? Καλημέρα!
6: Καλημέρα, καλημέρα, όμορφη παρέα.
0: Γεια σας, όμορφη κυρία, πώς σας
6: λένε? Μαργαρίτα.
0: Μαργαρίτα. Μαργαρίτα. Γιορτάζουμε την ίδια μέρα, Μαργαρίτα.
6: Ναι, ναι, ναι. 25 Ιανουαρίου.
0: Τι κάνεις, από πού τηλεφωνείς?
6: Αθήνα, Αθήνα.
0: Ποια περιοχή?
6: Νέο Κόσμο.
0: Και τι ηλικία έχεις, επειδή κάνουμε και ένα μικρό γκάλοπ?
6: 37.
0: Πολύ ωραία ηλικία.
2: Τα
0: λοιπόν,
2: και εγώ
6: με τρία παιδιά.
0: Είσαστε την ίδια ηλικία με τον Παναγί, έχετε?
6: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Χρόνια πολλά, Παναγί. Να σας χαιρόμαστε.
2: Ευχαριστώ, Μαργαρίτα μου.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα, Μαργαρίτ?
6: Εγώ ξέρετε τι θέλω.
0: Τι?
6: Είχα ακούσει την προηγούμενη Πέμπτη. Mm. Έτσι, την κυρία, και συγκινήθηκα από το δίνει αυτό. Είναι το πακέτο βάφτισης.
0: Α, μόλις αυτό είπαμε. Θα κάνετε τα βαφτίσεις κάποιοι?
6: Ναι, έχω τη μικρή μου.
0: Με, και... πολύ ωραία.
6: Έχω τρία παιδιά βασικά.
0: Τρία παιδιά. Μόνες σου ή με το σύζυγο?
6: Με το σύζυγο, ναι.
0: Εντάξει,
6: ναι.
0: Όχι, το λέω αυτό, μήπως ήσουν και μονογονική οικογένεια που θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
6: Εννοείται.
1: Άρα αλλά... θέλεις σμαραγδένιες δημιουργίες.
0: Θέλεις σμαραγδένιες δημιουργίες, ναι, ναι, ναι, από τη Μύκονο. Η σμαράγδα που μιλήσαμε ήταν τόσο γλυκό πλάσμα. Την έχεις ακούσει? Που...
6: Επέροχη, ναι. Να είναι καλά.
0: Δεν ήθελα να μπει και το όνομα του μαγαζού, εμείς επιμείναμε να το πούμε. Οπότε ναι, πάρα πολύ ωραία. Μαργαρίτα, θα μιλήσεις με τη Σμαράγδα, θα σας πάρουν τηλέφωνο η Φόφη. Λογικά από αύριο, γιατί σήμερα έχουμε την έκθεση και είμαστε όλοι μαζί εκεί. Θα σου τηλεφωνήσει από την έκθεση από αύριο και θα σου δώσει το τηλέφωνο για να μιλήσεις με τη Σμαράγδα και να τα βρείτε.
6: Να είστε καλά εσείς.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
6: Πώς
0: θα το πει, μπορούμε να μάθουμε το όνομα?
6: Ολίβια.
0: Ολίβια.
6: Ναι.
0: Μου θύμισες τώρα μια παλιά μου φίλη από την Κύπρο, η Ολίβια. Ωραίο όνομα. Έχει να κάνει με το λάδι, ε.
6: Ακριβώς.
0: Όλιβ.
6: Επειδή είναι πρωτομαγιά και όλα.
1: Και με τον Ποπάι έχει να κάνει.
0: Ναι, Ολίβι, πολύ ωραία. Ολίβι. Να είναι γερό το παιδάκι, να μας στείλεις καμιά φωτογραφία από τη βάφτιση να δούμε τα παιδικά τα ρουχαλάκια.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Μαργαρίτα.
6: Μιλάς
0: με την Άνση για να κρατήσουμε το τηλέφωνό σου.
6: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Κάθε φορά που σηκώνει το καλώδιο με το καλώδιο, αισθάνομαι λες και είναι αυτά τα παλιά τα τηλέφωνα που το έσαιρνε με το καλώδιο.
0: Μίλα μωρέ με τη Μαργαρίτα.
2: Και μιλες πολλά.
0: Πολλά λες. Πολλά λες.
2: Κάνε λίγο μόκο.
0: Έχεις γίνει χειρότερη από μένα, έχεις γίνει. Πολλά λες. Μίλες πολλά.
1: Δεν είδες τι κάνουν, ρε παιδάκι.
0: 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Δίνουμε ό,τι μας χαρίζεται και ήδη δώσαμε τα τεντόπανα, δώσαμε τα βαφτιστικά. Θα δω το PlayStation που έδωσε ο Νίκος. Θα πάρουμε τηλέφωνο. Πάμε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σα.
0: Γεια σα, γλυκέ μου κύριε. Το όνομα.
7: Νίκος.
0: Έλα Νικολάκη μου, σ' ακούω.
7: Οι εποχές είναι δύσκολες.
0: Μάλιστα. Από όλα.
7: Εάν γίνεται και έχει κάποιος και δεν το χρησιμοποιεί.
0: Βεβαίως.
7: Θα ήθελα ένα λάπτοπ προς επαγγελματική χρήση.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Έχουμε ξαναδώσει λάπτοπ, οπότε...
1: Σε ποια περιοχή είστε.
7: Στο Περιστέρι.
0: Πολύ ωραία. Αν επιτρέπετε, το χρειάζεται για τη δουλειά σου, κάνεις κάποια δουλειά.
7: Ναι, εγώ και η γυναίκα μου.
0: Κατάλαβα. Και τα...
7: μας έχει χαλάσει αυτό που είχαμε.
0: Δεν φτιάχνετε.
7: Όχι.
0: Αυτό το πράγμα τώρα τελευταία που ακούω. Συγγνώμη γιατί ο Νίκος, εγώ δεν ξέρω καθόλου που δεν έχω ούτε λάπτοπ ούτε υπολογιστή. Δεν είμαι εδώ. Να σου πω, Νίκο, αυτό το ότι δεν φτιάχνονται κάποια λάπτοπ, πα και σου λένε
8: δεν
0: φτιάχνονται.
8: Αξίζει, δεν αξίζει να
0: τι το σημαίνει δεν αξίζει.
1: Καλύτερα πάρει ένα καινούργιο.
8: Το κόστος επισκευής τους είναι μεγαλύτερο από το να αγοράσεις.
0: Και για ποιο λόγο είναι τόσο ακριβό το κόστος.
8: Γιατί περνάει, είναι παροχημένα τα λάπτοπ αυτά. Έχουν ξεφύγει από αυτήν την εποχή.
0: Άρα το κάνουν επίτηδες αυτό και να αγοράζεις καινούργια.
8: Καλά, έτσι κι αλλιώς.
0: Πολύ ωραία, μάλιστα.
7: Στο μεταξύ, φέτος έχασα και τον πατέρα μου και δεν γινόταν.
0: Να κάνετε. Υπήρξαν έξοδα ξαφνικά.
7: Ναι, μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Ωραία, μιλάς με τον Παναγί. Ευχόμαστε να βρεθεί κάποιος να το δώσει αυτό το λάπτοπ, να μιλήσετε μαζί και να σου κάνει.
1: Είναι για επαγγελματική χρήση. Είναι για επαγγελματική χρήση. Ένα ζευγάρι που προσπαθεί να βρει τα πατήματά του από ό,τι καταλαβαίνω. Αν έχει κάποιος.
0: Κακός.
8: Να το πω. Εντάξει,
0: συλληπιτήρια για τον
1: παπά του. Πες το εκεί πέρα.
0: Συλληπιτήρια για τον παπά του, πες Παναγί. Συλληπιτήρια για τον παπά του, λέω πες.
1: Γράφει, Γρηγόρη μου.
8: Πες το Παναγί.
1: Μας έχει τρελάνει. Έλα, πάμε.
0: Συλληπιτήρια για τον παπά. Ωραία, πάμε παρακάτω, παιδιά. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Γεια σας, κυρία μου. Πώς σας λένε?
9: Λέγομαι Αντιγόνη.
0: Έλα, Αντιγόνη μου.
9: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και πάντα έδινα πράγματα. Έχω δώσει ποδήλατο, έχω δώσει τηλεόραση.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σε ευχαριστούν και αυτοί που το πήρες.
9: Τα παιδιά που το πήραν.
0: Είμαι σίγουρο. Α, μιλήσατε?
9: Ναι, είχαν έρθει, τα πήρανε με μεταφορική εταιρεία. Έστειλα και στην Πάτρα από εσάς.
0: Τι ήταν αυτό που έστειλες, τι ήτανε?
1: Ποδήλατο.
9: Ποδήλατο.
0: Μπράβο. Και σου στείλαν καμιά φωτογραφία που κάνει ο άλλος ποδήλατο?
9: Όχι, φωτογραφία δεν μου στείλαν, αλλά μου είπαν ότι ευχαριστήθηκε ένα παιδάκι 15 ετών που ήταν.
0: Τι ωραία, τι
9: ωραία.
0: Τι χαρά δίνουμε ο ένας τον άλλον έτσι πραγματικά χωρίς να γνωριζόμαστε.
9: Έτσι,
0: τι μπορούμε να κάνουμε τώρα?
9: Φέτος έχω εγώ πρόβλημα.
0: Βεβαίως, αυτό το είναι που το λέω εγώ. Φέτος ο άλλος, του χρόνου ο άλλος. Φέτος έτσι είναι αυτή η ζωή, παράξενη.
9: Άκουσα και το παιδί που πήρε πριν και εγώ για την ίδια φάση είμαι.
0: Για λάπτοπ,
9: δηλαδή, ένα λάπτοπ ήθελα κι εγώ, γιατί είχα προγραμματίσει τα χρήματα, αλλά δυστυχώς προέκυψε ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο με τον πατέρα μου και τα διέθεσα όλα. Εκεί.
0: Λαπτοπάκι, μάλιστα.
9: Είναι κάποιο
1: συγκεκριμένο.
9: Όχι, δεν είμαι στην Πάτρα. Βρίσκομαι στην Αθήνα και είμαι κέντρο Αθήνας.
0: Κέντρο Αθήνας. Ωραία. Ένα λάπτοπ λοιπόν και εσύ, για, από ό,τι καταλαβαίνω, επαγγελματική
9: ναι,
0: χρήση.
9: Ναι, είναι και για τη δουλειά και για προσωπικά.
0: Ωραία. Λόγους, αν βρεθεί
9: σχολεία,
0: κάποιος...
9: έχω δύο παιδιά, είναι δύσκολη.
0: Επειδή πολλές φορές βρίσκονται και εταιρείες. Που ή κάποιοι άνθρωποι έτσι που είναι καλά οικονομικά και παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε θέλουμε να το δώσουμε εμείς το λάπτοπ και δεν αναφέρουν ποτέ το όνομα τους. Όταν αν βρεθούν κάποιοι τέτοιοι, γιατί έχει γίνει αρκετές φορές και δεν το έχουμε πει στον αέρα, στέλνουμε τα δώρα χωρίς να ρωτάμε πολλά πράγματα. Αφού
9: και μην νιώθουμε άσχημα κάποιες φορές, αλλά πραγματικά.
0: Όχι, μην νιώθουμε άσχημα.
9: Να μας στηρίξετε όταν είναι δύσκολη κατάσταση
0: πω,
9: για μας.
0: Άκουσε μην αυτό που λέω. Στη ζωή σήμερα μπορεί να δώσεις, αύριο μπορεί να ζητήσεις. Γι' αυτό αν υπάρχει ευγένεια και σεβασμός και αγάπη, όλα μπορούν να γίνουν με τον ίδιο τρόπο που δίνεις έτσι
1: Αντιγόνη
0: και ζητάς.
1: Αντιγόνη μου, δεν πρέπει να νιώθεις καθόλου
0: άσχημα. Τι άσχημα, δεν καταλαβαίνω. Όταν τα δίνεις εσύ και ήταν ευχαριστημένοι άλλοι, γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι και αυτοί να πούνε το ίδιο, αλλά χαιρόντουσαν.
9: Μακάρι να μπορούσα πάντα να προσφέρω αυτό.
0: Να είσαι καλά. Και μόνο αυτό που κάνεις θα στο γυρίσει πίσω. Αντιγόνη, μιλάς με την Άνση να κρατήσουμε το τηλέφωνο.
9: Σας ευχαριστώ. Φιλιά. Καλή επιτυχία σε όλα να έχετε.
0: Καλή επιτυχία και σε σένα. Λοιπόν, να ορίστε τώρα εδώ, ποιο μου στείλε εδώ. Ένας φίλος, ο Γιώργος. Θα έρθει το βράδυ στην έκθεση. Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου Γιώργος Ευσταθόπουλος. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, υπέροχη καρδιά και φανταστικός στη δουλειά του που έχει να κάνει με τη διαφήμιση και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμή. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
11: Καλά, Γρηγόρη μου, εσύ?
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για σας?
11: Θα ήθελα να δώσω,
0: ναι,
11: δύο πολυθρονίτσες.
0: Μάλιστα.
1: Πώς σας λένε? Είναι...
11: Έλενα.
1: Από
11: Βρυλίσια.
10: Γεια σας, Έλενα.
11: Γεια σας, γεια σας. Είχα πάρει και πέρσι για τις δύο πολυθρόνες και τέσσερις καρέκλες. Τις καρέκλες τις πήρανε. Όλα καλά η κοπέλα, μια χαρά. Οι πολυθρονίτσες έχουν μείνει ακόμα και συνεχίζω να θέλω να τις δώσω.
0: Ωραίες πολυθρόνες.
11: Ωραίες. Πολυθρόνες είναι, τις έχω αρκετά χρόνια, αλλά είναι άφικτες γιατί τις είχαμε κάλυμα από πάνω. Οπότε το δικό τους το ύφασμα είναι μπεζ.
0: Είναι αυτές οι παλιές, ε?
1: Νομίζω
11: όχι, όχι, δεν είναι
1: ψηλές. Φωτογραφία.
11: Στις έχω στείλει φωτογραφία. Ναι, μπορώ να σας στείλω και χωρίς το κάλυμα που είναι,
1: ναι,
11: το μπεζ το χρώμα.
1: Ήταν ωραίες.
11: Μα
0: ξέρεις ότι εγώ για αυτές τις πολυθρόνες που είναι λίγο παλιές τρελαίνομαι. Θα τις
1: έπαιρνα. Αχ, παιδιά, να ζητήσω κι εγώ και κάτι.
11: Τι θέλεις, πες μου, μήπως έχω να σου δώσω.
1: Εγώ θέλω, αν έχει κάποιος, επειδή μου αρέσουν γενικά τα παλιά, αν έχει κάποιος Fair Forze παλιό τραπέζι με καρέκλα.
11: Ναι, το κατάλαβα. Όχι, δεν έχω τέτοιο.
0: Κατάλαβες τι
11: είχε η πεθερά μου τέτοιο, αλλά τα πήρε η κουνιάδα μου όταν έφυγε.
12: Τι είναι το Fair Forze?
0: Δώσ' μας λίγο το τηλέφωνο της κουνιάδας.
1: Τρελαίνουμε, παιδί μου. Αν έχει κάποιος και παλιά, θα τα βάψω εγώ.
11: Ναι, ναι, είναι, τα είχε η πεθερά μου πάρα πολύ. Τα Fair Forze είναι τα σιδερένια.
1: Τα σιδερένια αυτά, πώς έχω τη ροζ την καρέκλα έξω στον μπαλκόνι.
0: Ναι, κατάλαβα. Σιδερένια αντικείμενα, καρέκλες τέτοια αυτά. Που εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά.
11: Δεν πειράζει.
1: Εμένα με τρελαίνει οτιδήποτε παλιό και να το παίρνω να το φτιάχνω.
11: Ναι.
0: Ναι.
1: Μα εκεί αυτή που έχω τώρα, η συγκεκριμένη ροζ, είναι πολύ μικρούλα. Ωραία. Δεν είναι για να
0: κάτσεις. Να πούμε εσύ, να κρατήσουμε το τηλέφωνο της κυρίας, ο Παναγής μιλάει.
12: Είπε δεν είναι για να κάτσεις εσύ.
11: Μάλιστα.
1: Δεν τον βολεύει το Γρηγόρη.
0: Δεν βολεύει.
11: Δεν τον βολεύουν οι καρέκλες.
0: Ναι, πάντα
1: αυτή που έχω εγώ.
0: Δύο πολυθρόνες.
10: Θα πάρουμε τώρα καρέκλα που δεν θα κάνω.
1: Θέλω, Fair Forze, τι θέλεις τώρα εσύ?
0: Ξέρεις τι έχω πάθει? Το όνομά σου πώς είναι, συγγνώμη?
11: Έλενα.
0: Έλενα, πήγα χθες, επειδή πάω τώρα στο μοναστηράκι κάτω για την έκθεση. Κάνω μια έκθεση φωτογραφία σήμερα.
11: Πού την κάνεις την έκθεση?
0: Κάτω στο μοναστηράκι την κάνω. Και είναι, σήμερα είναι τεγγένεια. Το απόγευμα είναι 6 ώρα, 8 η ώρα.
11: 8 η ώρα.
0: Ναι, στο TAF, στην TAF, στην καλερί TAF.
1: Παιδιά, βρήκαμε και λάπτοπ.
0: Βρήκαμε και λάπτοπ.
1: Αλλά θέλω άλλο ένα. Ευχαριστούμε πολύ, Τάνια.
0: Ωραία. Άρα η Τάνια θα μιλήσει με ένα από τα δύο παιδιά. Μπορεί να μην κάνει το. Προηγείται το νεαρό. Περίμενε λίγο, Παναγία, ένα λεπτό. Θέλω να σου πω ότι πήγα στο μοναστηράκι και είδα ένα κάδρο. Τρελάθηκα τώρα, μα πω τώρα το κάδρο αυτό, γιατί ήταν ένα σκαλιστό. Αυτό το κάδρο που έκανε, δεν ξέρω, πιστεύω ότι επειδή τώρα τελευταία ασχολήθηκε και με τα κάδρα λόγω τη φωτογραφία.
11: Λόγω τη φωτογραφία, ναι.
0: Ναι, αυτό το κάδρο πιστεύω ότι θα έκανε 250-300 ευρώ μόνο το κάδρο.
11: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή και τα κάδρα είναι πολύ ακριβά.
11: Τα σκαλιστά, τα τέτοια,
0: ναι,
11: τα παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι, το τεράστιο, και, γιατί βάζω μέσα τη. Και το έκανα ένα παζάρι, το πήρα εκεί πέρα 70 ευρώ.
11: Μια χαρά.
0: Ναι, αυτό μου ξεκίνησε
2: αυτό. Δεν το λε και παζάρι, αυτό λε του το κλέψε.
0: Όχι, 150 το πουλούσε.
11: Α, 150.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν με ήξερε κιόλας.
11: Δεν σε ήξερε.
0: Όχι, όχι.
11: Γιατί δεν σε είδε?
0: Ναι, όχι, όχι, δεν με ήξερε. Κάναμε εκεί πέρα παζάρι. Με κοιτούσε και λέω, μήπως δεν σου θυμίζω τίποτα έτσι, κάτι μπας και μου το κάνεις πιο φθηνό. Λέω, μήπως με συμπαθείς
11: και δεν το ξέρεις. Το παιδάκι το μικρό που κάνει τη
0: διαφήμιση. Μου λέει ότι σε συμπαθώ, ότι σε ξέρω.
2: Τέλειος.
0: Δεν έπιασε το κόλπο.
11: Δεν έπιασε, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει. Απλά θέλω να σου πω ότι βλέπω κάτι τέτοιες πολυθρόνες που λες, ας πούμε, παλιές και αυτά και διάφορα καρεκλάκια και το ένα και το άλλο και τις πουλάνε ακριβούτσικα.
1: Ναι, καλέ. Ναι. Εγώ αυτή η ροζ που έχω έξω, ξέρεις πόσο ακριβή είναι.
0: Ναι, είναι. Οπότε.
11: Είναι. Γιατί είναι παλιά, είναι παλιά. Είναι
0: παλιά.
11: Κείμενα παλιά.
1: Αλλά λοιπόν, εγώ, αν έχει κάποιος Fair Forze.
11: Ναι.
1: Με ενδιαφέρει να μου στείλει φωτογραφία. Φέρ
11: Fair Forze, εντάξει.
0: Μιλάς με τον Παναγή, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Και εγώ ευχαριστώ. Φιλιά, καλή συνέχεια. Για.
0: Καλή συνέχεια, φιλιά. Γλυκίτα την κυρία. Λοιπόν, πάμε.
1: Εντάξει,
0: να
1: γιατί
0: πάμε
1: εγώ και στο σπίτι έχω παλιά έπιπλα τα οποία τα έχουμε μεταφέρει.
0: Άσε με τρενάς, μας έχεις περιγράψει όλο το σπίτι τι έχεις.
10: Fair Forze.
0: Πάμε για ένα τελευταίο τηλέφωνο. Καλημέρα.
2: Μη φωνάζει, δεν ακούω τον άνθρωπο.
0: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε? Τρόμαξε τη γυναίκα και μιλάει και αυτή σιγά. Καλημέρα, τι κάνετε?
13: Καλά, καλά, εσείς τι κάνετε? Καλημέρα.
10: Από πού τηλεφωνείτε?
13: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε. Από πού τηλεφωνείτε, λέμε?
13: Από το Ήλιο μου παίρνω.
0: Από το Ήλιο. Τι θα θέλετε, το όνομά σας πώς είναι το μικρό?
13: Είμαι η Φωτεινή.
0: Γεια σου, Φωτεινή μου, τι θα θέλατε?
13: Έχω στείλει από την προηγούμενη μέρα, έχω στεναχωρηθεί τώρα πάρα πολύ, γιατί ήθελα το πακέτο με τις δάφτισες. Έχω στείλει και μήνυμα στο Viber.
0: Το πακέτο με τις?
1: Δεν το δίνουμε στο Viber.
0: Το πακέτο με τους ποιητές, τους συγγραφείς, τους αρχαίους συγγραφείς. Α, τη βάφτιση.
13: Τη βάφτιση.
10: Μάλιστα. Πακέτο με τους ποιητές.
0: Μα θες, δεν έλεγε ο Άδωνες το πακέτο.
2: Παιδιά, ακούστε με λίγο τώρα να εξηγήσουμε στη Φωτεινή μου, επειδή για διάφορα αντικείμενα που δίνουμε και ακούγονται στον αέρα, μας τα ζητάνε πάρα πολλοί κόσμος στο Instagram και στο Viber. Αν είναι κάτι που μένει, θα το δώσουμε ενδεχομένως. Απλά, ξέρεις, τα δίνουμε στις τηλεφωνικές, γιατί μετά θα γίνει όλο το παιχνίδι μέσω. Όλη η διαδικασία μέσω social.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ σημειώνω ότι θα έλεγε.
0: Παρ' όλα αυτά, πες τι ζητάς, μήπως υπάρχει κάποιο άλλο μαγαζί που θα θέλει να στο κάνει δώρο και μας ακούει.
13: Επειδή είναι να βαφτίσω κι εγώ και το παιδί μου ένα δίδυμα παιδάκια. Καταλαβαίνετε ότι τώρα αυτός ο καιρός είναι λίγο.
1: Είναι δύσκολο. Φωτεινούλα, μπορεί να μας ακούει τώρα η Σμαράγδα.
0: Καλά, για τη Σμαράγδα, τη κλείσουμε το μαγαζί τη Σμαράγδα. Θα δώσει όλη. Μπορεί κάποιο άλλο.
1: Μπορεί να μας ακούει και κάποιο άλλο και να το κάνει.
0: Φωτεινή μου, δεν θέλω να σου πω, μην αιτιολογείτε για ποιο λόγο το ζητάτε. Το ζητάτε γιατί είναι.
13: Ναι, είναι δύσκολη.
0: Οκ, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο πια με ένα μισθό να τα βγάλει όλα πέρα. Λοιπόν, αν μπορεί κάποιο και από την καρδιά του και ένα μαγαζί μας ακούει και μπορεί να κάνει δώρο κάτι που. Το παιδάκι θα βαφτίσετε.
13: Και τα δύο θα βαφτίσετε. Το ένα και το άλλο ο γιος μου.
0: Ναι, πειράζει το
1: ένα. Είναι δίδυμα, ρε παιδιά.
0: Ναι, δίδυμα είναι.
13: Είναι δίδυμα.
0: Ναι, δίδυμα. Άρα θέλει να εισδιπλούν τα ρουχαλάκια.
13: Γι' αυτό και ήταν.
14: Μπαμ, μπαμ.
0: Πειράζει να βαφτίσουμε το ένα τώρα και το άλλο.
14: Μόλις
0: βρούμε το δεύτερο σετ. Λοιπόν, μιλάς με την Άνση. Ευχόμαστε να βρεθεί ένα μαγαζάκι.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας αγαπάμε πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, φιλάκια.
14: Μιλάς με την κυρία.
1: Επειδή μου στέλνετε πάρα πολύ και Μαρίνα μου, το βλέπω το μήνυμά σου για το που είναι η έκθεση του Γρηγόρη. Σήμερα μπορεί να γίνεται λίγος χαμός, αλλά θα είναι μέχρι την Κυριακή. Νορμανού 5 στην Αθήνα, στο TAF, παιδιά, The Art of Foundation. Εκεί θα είναι, που είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Πάνω είναι η έκθεση, κάτω μπορεί κάποιος να πιει το ποτό του ή να διασκεδάσει και οτιδήποτε. Λοιπόν, Νορμανού 5 στην Αθήνα.
0: Μέχρι
1: και μιλάω με τη Φωτεινή.
0: Λοιπόν, μιλάς
1: δεν
0: με την
1: έχω
0: γραμμή.
1: Παναγή.
0: Τώρα έχεις.
1: Λοιπόν,
2: πάμε, ξεκινάμε. Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μέχρι τώρα τηλεφωνήματα και σας υπόσχομαι ότι την άλλη εβδομάδα θα το κάνουμε μισάωρο. Γιατί το κάνουμε 15 λεπτά, είναι πολύ λίγα. Την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε στις 9.30 ακριβώς για 30 λεπτά.
2: Τέλεια. Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής μας, παιδιά, είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Ουσία σε ΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική 1114. Παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρησης εργασίας στην Ελλάδα. Και η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Δηλαδή, Παναγή, τι κάνεις, μπαίνεις στο Jobfind.gr. Παναγή!
2: Μπαίνει στο jobfind.gr.
0: Βρίσκεις χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας.
2: Ακριβώς. Εκεί μέσα μπαίνουν όλοι οι εργοδότες και ζητάνε άτομα.
0: Εργοδότες
2: αλλά...
0: ή μόνο και.
2: Όχι. Μπαίνουν και οι εργοδότες και ζητάνε προσωπικό. Μπαίνει και οι άνθρωποι που ψάχνουν για δουλειά και καταχωρούν τη δουλειά ψάχνουν.
0: Μπράβο, μου αρέσει.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Job, μια λέξη είναι αυτό. Jobfind.gr. Θα βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους και να βρείτε επίσης και εσείς που θέλετε, που ψάχνετε. Γιατί αυτό είναι μια παράξενη συζήτηση. Ειλικρινά, πάντως, βέβαια, μεγάλη συζήτηση έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Πώς γίνεται να ρωτάς τους περισσότερους επιχειρηματίες ότι δεν βρίσκουμε ανθρώπους να δουλέψουν, όταν βγαίνεις έξω και ρωτάς, λένε οι άνθρωποι έξω, δεν βρίσκουμε δουλειές. Πώς συμβαίνει το κακό, πώς μπορεί να βρεθεί μια λύση, κατάλαβες τι εννοώ.
2: Εννοείται.
0: Όποιον επιχειρηματία μιλάω, λέει ψάχνω να βρω.
2: Ναι. Και όποιον κόσμο συναντάς, ναι, λες δεν βρίσκω,
0: ναι,
2: δουλειά.
0: Ό,τι δουλειά και να πεις, από σερβιτόρος, μπαρ, ξενοδοχεία, τα πάντα, δεν βρίσκει κόσμο. Βγαίνεις έξω, λέει ανεργία, δεν έχουμε δουλειά.
2: Ναι, μιλάς πολύ.
0: Παναγή, περίμενε λίγο, γιατί είναι σοβαρό αυτό. Σοβαρέψου λίγο, σε παρακαλώ. Σοβαρέψου, κάνε λίγο σοβαρέψου, θα μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, το ζήτημά μου είναι πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πού υπάρχει γκέλα στη μέση για να μην δεν μπορεί και ο ένας και ο άλλος να ψάχνει και να μην μπορούμε να βρούμε δουλειά.
1: Στο κίνητρο.
0: Εδώ αυτό λέω.
1: Το κίνητρο είναι πάντα το χρήμα.
0: Δεν ακούει εκεί ο Υπουργός Εργασίας και ο κύριος Μητσοτάκης να κάτσουν κάτω. Να κάτσουν κάτω, να κάνουν εκπομπές τόσες πολλές από αυτές τις πολιτικές. Πάρτε τον κύριο Μητσοτάκη σαν πρωθυπουργό και βάλτε από τη μία πλευρά εργοδότες και από την άλλη πλευρά παιδιά που ψάχνουν για δουλειά. Κάτσε στη μέση ή ο Υπουργός ή ο Πρωθυπουργός. Έτσι γίνονται οι ωραίες εκπομπές σε μια δημοκρατική χώρα. Ή ο Υπουργός Εργασίας. Και να ρωτάνε τα παιδιά, για ποιο λόγο εσείς δεν πάτε να δουλέψετε αφού σας ζητάνε. Να πούνε ότι αυτό που γίνεται εκεί, να ρωτήσει τους επίγοντες. Έτσι θα βρεθούν λύσεις. Γιατί καμιά φορά οι Πρωθυπουργοί βρίσκονται στα γραφεία τους και αυτά που τους μεταφέρουν από κάτω δεν είναι η πραγματικότητα. Εύχομαι να βρεθεί ένας δημοσιογράφος να κάνει αυτό το debate ανάμεσα σε κόσμο που ψάχνει για δουλειά και σε εργοδότες που λένε ότι δεν μπορούν να βρουν κόσμο για δουλειά. Και στη μέση να είναι ο πολιτικός. Συνέχισε, Παναγή.
2: Δεν κάνω εκπομπή με το χρυσό.
0: Συνέχισε, Παναγή.
2: Η Νάντση μιλάει τώρα, ξύπνα, Μαρικιαζή.
1: Παιδιά, με έχετε ζαλίσει λίγο και έχω και μηνύματα από τον κόσμο, εντάξει. Και μύρισε και η Ιταλία από την πρώτη κιόλας μπουκιά. Ανακαλύψτε τα αυθεντικά μυστικά της ιταλικής κουζίνας ανάμεσα σε πάνω από 55 προϊόντα Ιταλιάμο και μετέτρεψε το γεύμα σου σε μοναδικό ταξίδι. Αφού στα Lidl μπορείς να βρεις μορταδέλα μπολόνια XXL, παρμιτζιάνο ρετζιάνο, γεμιστά νιόκι πατάτας και ιταλικό ριζότο με άγρια πορτσίνη. Και για το κλείσιμο, τι καλύτερο από γεμιστό κρουασάν με κρέμα πατισερί. Buon appetito, είπαμε. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acno Fix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη β5. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acno Fix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
1: Και αφού βγάλει το σμίγμα σου και το πετάξει μακριά. Ψάχνεις και ένα αυτοκίνητο, έτσι. Μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου. Θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς αυτό το αυτοκίνητο. Λοιπόν, έρχεται η αξιοπιστία της Hyundai, που αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ, αφού χωράει όλα όσα χρειάζεσαι.
2: Γιατί μιλάς σαν την Barbie, τι έχεις πάθει? Έχει πάρει κάτι.
1: Παιδιά, με έχετε σήμερα κουράσει πάρα πολύ.
2: Και έπεσα να τη δεις αλλιώς.
1: Είπα να ηρεμήσω και να κάνω τα δικά μου. Λοιπόν, και θέλω να με ακούσουν λίγο και οι φοιτητές μας. Είστε στην παρέα μας. Τέλεια, ξεκινάω. Λοιπόν, οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη, Παναγή.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά το Vodafone CU λέει, και εγώ συμφωνώ φουλ, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου τρόπος και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτός από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonecu.gr. Αυτά από μένα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα κάπως να κλείσουμε.
0: Ναι, είναι πολύ εύκολο. Απλά λέμε τελειώσαμε.
1: Εκεί. Τι θες?
2: Θα πιάσω.
1: Άφησα πάνω στο ίδιο
2: φάκελο. Άδεια, δίπλωμα.
1: Έλα, τελείωνε.
0: Παιδιά, είστε έτοιμοι? Παιδιά. Έλα, πάμε.
1: Περνάγα.

0: Ήταν η Νάνση.
1: Ήταν ο Γρηγόρης.
0: Δεν ήταν ο Γιώργος, αλλά ήταν ο Παναγής.
2: Ήταν όμως και ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Ήταν όμως και ο Σάκης ο Αρναούτογλου. Και όλοι εσείς. Όλοι εσείς εκεί έξω που μας κάνετε παρέα όλα αυτά τα χρόνια, που βγαίνετε στον αέρα, που λέτε την άποψή σας, που έχετε ενεργά συμμετέχετε σε αυτή την εκπομπή. Θα δώσουμε ένα ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα. Να είστε καλά. Συνεχίζετε το πρόγραμμα του Σφαίρα. Υγεία. Έρχεται το Βερινάκι μέχρι και τη μία. Να είστε χαρούμενοι, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
1: Το νου σας!

0: μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
1: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.
0: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
18: Σφαίρα 102-2
19: 10 με 1 Βερίνα Ευαγγέλου.
20: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πως είστε, όλο υπέροχα. Και σήμερα 5η, 8 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Καλώς ήρθατε στον Μωρένα και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Σήμερα γιορτάζει η Πελαγία, Πελαγή. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε γιορτή σας. Χρόνια πολλά, με υγεία να έχετε γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε, τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, πάρτε τον καφέ σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: καφές, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της πρώτης μας ώρας. Καλημέρα, είστε πάντα συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι πάντα η Βερίνα Ευαγγέλου και πάντα Τέλικο. Είναι στο πλευρό μας, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Τέλικο απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Τέλικο στο telecom.gr.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα. Άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
9: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
10: Και νιώθω Vistabet.
11: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
20: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: καλό. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
1: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρι τσιπς. Γαλαξίας.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως μας αρμόζει στον Σφαίρα 102.2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. 5η 8 του Οκτώβρη, μαζί μέχρι και τη μία μαρμελάδα Tamarine. Παιδιά μου, γευστική, αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν, μαρμελάδα Tamarine, φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν Tamarine περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου, τα 4 δραστικά συστατικά που είναι η σένα, η κάση, ο ταμάριντος και ο κορίαντος. Η σένα, να σας πω επίσης, γνωστή και ως φύλλα Αλεξανδρίας, παρουσιάστηκε στην Ευρώπη από τους Άραβες που τη μετέφεραν στη Βενετία τον 11ο αιώνα. Η χρήση της για θεραπευτικούς σκοπούς διαδόθηκε στην Ήπειρό μας κατά το τέλος του Μεσαίωνα και στη σύγχρονη ιατρική έχει χρησιμοποιηθεί από τη δεκαετία του 1950. Φοβερό. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε στον Σφαίρα και τον 2-2. Είναι 5η, 8 του Οκτώβρη. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε, γιατί αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30. Αχ, και να ήμουν Under 30. Κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο. 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρα τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV, σύνεμα και δώρα σε box και Magenta Pay. Εννοείται, τι άλλο θέλετε. Το έχει τερματίσει το WhatsApp. Τι άλλο να κάνει πια για εσάς. Μικρή διακοπή, στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, όπου μας ακούτε. Κατά τα άλλα, βγαίνουμε break να πιούμε 2-3 γουλιές καφέ και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
3: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πήρε τα κύματα.
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση
4: επέστρεψε νομίζω.
5: Μαλάκας. Πήρε τα κύματα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
8: Ναι, μαμά.
7: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
8: Ναι, μαμά.
7: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
8: Ναι, μαμά.
7: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
9: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σφαίρα 102.2.
6: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drive. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
13: Σφαίρα 102-2.
14: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
15: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλή σας ημέρα, 5η 8 του Οκτώβρη. Εδώ παρεούλα είμαστε και θα είμαστε, εννοείται. Μέχρι και τη μία φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Μήπως δεν τεμπελιάζεις? 8 συνήθειες που αποδεικνύουν ότι απλώς είσαι έξυπνος και ξέρεις να βάζεις όρια. Γιατί αν νιώθεις συχνά ότι εξαντλείσαι μέσα στην ημέρα, αν η ιδέα ενός απογευματινού ύπνου φαντάζει σωτήρια, δες ποιες συνήθειες επιβεβαιώνουν ότι το σώμα σου χρειάζεται ξεκούραση. Και πάω με τη νούμερο 1 που βάζεις μικρά διαλύματα μέσα την ημέρα. Όσο γεμάτο και αν είναι το πρόγραμμά σου, εσύ ξέρεις πότε πρέπει να κατεβάσεις ταχύτητα. Νούμερο 2. Γίνεσαι πιο επιλεκτικός στις εξόδους σου. Σου αρέσει να βλέπεις τους φίλους, αλλά δεν νιώθεις την ανάγκη να βρίσκεσαι παντού. Τα κάναμε αυτά στα νιάτα μας. Μετά από μια απαιτητική μέρα, μια επιπλέον έξοδος μοιάζει περισσότερο με αγκαρία παρά με διασκέδαση. Νούμερο 3. Αναζητάς λίγη ησυχία όταν όλα γίνονται υπερβολικά. Νούμερο 4. Απολαμβάνεις τα ήσυχα χόμπι. Το να διαβάσεις ένα βιβλίο, ας πούμε. Νούμερο 5. Έχεις μάθει να λες όχι, πολύ σημαντικό. Νούμερο 6. Ένα σύντομο υπνάκο σου αλλάζει τη διάθεση. Νούμερο 7. Επιτρέπεις τον εαυτό αυτός να μην κάνει απολύτως τίποτα. Και νούμερο 8, προστατεύεις το βραδινό ύπνο σου. Αυτά είχα να πω. 6936 10 102 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολιμάτος International. Η Γερολιμάτος International AEV, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μία από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Φύγαμε για 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά. Δυναμώστε και τα λέμε σε λίγο.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλημέρα, καλημέρα. 5η 8 του Οκτώβρη, μη φέρνει Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Ταξίδι στο Μαρόκο. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου και σε στέλνω Μαρόκο. Παρέμπτω Money Travel, εννοείται το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Για την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου, ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ανεπανάληπτο ταξίδι, θα πάτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι. Έτσι, παιδιά, πραγματικά, ό,τι και να πω, είναι λίγο για το Μαρόκο. Manesistravel.gr, αν θέλετε να κλείσετε κάποιο ταξίδι, είτε πάτε από κοντά σε φυσικό κατάστημα, σε Σύνταγμα και Φυσιά, για Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας τώρα για το Μαρόκο, γράφετε Μαρόκο, το ονοματεπώνυμό σας και πολύ απλά το στέλνετε στο 6936 10 102. Καλή επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει 5η 15 του Οκτώβρη στο πρωινό μας. Μηνυματάκια κατά τα άλλα στο Viber από που μας ακούτε, θα ήθελα να ξέρω. Σας παίρνω και σας οι φίλοι και γνωστοί και ρωτάνε αν ξέρεις οδοντίατρο, αν ξέρεις δερματολόγο, αν ξέρεις που θα βρω ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο. Δεν τα ξέρω όλα. Παιδιά, πατήστε λίγο pause και πάρτε το 11888 για όλα. Μπαίνεις στο 11888.gr, καλείς το 11888 και βρίσκεις εύκολα αυτό που ψάχνεις στην περιοχή που σε ενδιαφέρει. 11888 για όλα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε,
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
3: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
2: Ναι.
3: Με άντρα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
2: Ναι.
3: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζει χιούμορ και ζωντάνια.
2: Ζήνα,
3: αλλά αυτό yeah, καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
2: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
3: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
4: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
5: Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζεις.
1: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
5: Μπορώ να...
1: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Μπαμπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
20: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
21: Πάλι σχολή.
22: Πάλι γραφείο.
23: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
24: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
25: Καλώς την.
26: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
25: Πού το κατάλαβες?
26: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
27: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
28: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
29: Σφαίρα 102.
0: Σφαίρα 102 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα 5η 8 του Οκτώβρη. Καλή σας ημέρα. Μαρμελάδα Ταμαρίν. γευστική, αποτελεσματική στη δυσκολιότητα. Εννοείται, ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας όσο η μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν, έτσι, φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελεί δε το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδα στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, διατίθεται σε δύο συσκευασίες, γυάλινο βαζάκι των 260 γραμμαρίων με πράσινο καπάκι ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια, για εύκολη μεταφορά. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International και όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

δουλέψαμε. Πού αλλού θα βρείτε καλύτερα να σας το έχουν στρώσει, μόνο εδώ εμείς. Τον Σφαίρα 102.2. Καλημέρα, Πέμπτη λοιπόν, παρεούλα είμαστε. 8 του Οκτώβρη, με Βερίνα Ευαγγέλου, μέχρι και τη μία μαζί. Ξέχνω ότι ήξερες μέχρι σήμερα για το πλήσιμο του αυτοκινήτου. Μιλάμε για το Gleam Mystery Wash. Πρωτοποριακό, ανέπαφο, γρήγορο χωρίς βούρτσες πλυντήριο αυτοκινήτων με ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, χωρίς επαφή, χωρίς περιττές αναμονές. Μόλις 7 λεπτά είναι ολοκληρωμένο εξωτερικό πλήσιμο και ανοιχτό για 24 ώρες, με πολλαπλές επιλογές για εσωτερικό καθαρισμό, σύγχρονο και σχεδιασμένο για να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Κάνε το δικό σου διάλειμμα στο χώρο του Gleam για να απολαύσεις τον καφέ ντυμέλου. Προτιμάς Gleam Mystery Wash, Gleam It, Drive It, Repeat It. Μια νέα εποχή στο Car Wash, Λεωφόρος Αθηνών 178, στο Περιστέρι. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
3: Ναι.
2: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
3: Τι έγραφε?
2: Νάνι, νάνι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά με βγούμε.
7: Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
8: Και νιώθω.
7: Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση.
0: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
14: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
15: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
18: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
19: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
20: Εγώ αποφασίζω.
19: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλη Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
21: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
8: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
20: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
22: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
23: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
22: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
24: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
25: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
26: Σφαίρα 102-2.
27: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
28: Πλησίως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Πέμπτη, 8 του Οκτώβρη, ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Lovely τσάντα, φανταστική. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Lovely, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936-10122. Πολύ, πολύ καλή επιτυχία. Lovelyhandmade.gr το e-shop. Lovelyhandmade το βρίσκεται και σε όλα τα social media. Υπάρχει, βρε, υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πίνασες ή θέλεις να πιεις τον καφέ σου, βρε, παιδάκι μου, πρωί. Στο box αγαπημένου συνήθεια επιβραβεύεται με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop, σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλε ξανά και ξανά box το delivery που πάντα κερδίζεις. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου. 10 χαμένοι καλλιτέχνες έρχονται και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Φύγαμε για ζωδιάκια, κρυοί. Η μέρα σας θέλει δραστήριους, αλλά όχι βιαστικούς. Μη βιάζεστε, θα σκοντάψετε, ταύροι. Σήμερα χρειάζεται σταθερότητα και λίγη περισσότερη ξεκούραση. Δίδυμοι, πού είστε δίδυμοι? Η μέρα φέρνει συζητήσεις, επαφές και νέα πρόσωπα. Καρκινάκια μου, η μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους και πιο κοντά στα συναισθήματά σας. Λιοντάρια, σήμερα τραβάτε εύκολα την προσοχή και η διάθεσή σας είναι ανεβασμένη. Παρθένη, η μέρα σας ζητά να αφήσετε λίγο στην άκρη τον έλεγχο και την ανάλυση ζυγή. Η μέρα σας δίνει γοητεία και διάθεση για φλερτ. Σκορπιοί, η διέστησή σας είναι έντονη, αλλά μην αφήσετε τις υποψίες να σας παρασύρουν. Καθαρά πράγματα θέλουμε. Τοξοτάκια, σήμερα έχετε διάθεση για έξοδο, αλλαγή και νέα ερεθίσματα. Εγώ και η μέρα σας ζητά να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα από τις υποχρεώσεις. Υδροχό ή κάτι αναπάντεχο μπορεί να αλλάξει ευχάριστα τη μέρα σας. Και τέλος, ψάρια, η μέρα έχει ρομαντισμό και τρυφερότητα, αλλά χρειάζεται να μην παρασυρθείτε από σενάρια. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey!
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
3: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
2: Ψεύτη. Το ξέρεις, με ψεύτη.
3: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος, ο Τζορτζάτος, το ξέρω, το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
5: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
4: Α, με ξέρεις.
5: Είναι Παναγίος, το ξέρεις.
2: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
3: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
2: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
5: Με φοβίζει.
3: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Μαλακίες έλεγε.
3: Και ανοίξει ότι
1: ακρόασε. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
8: Ναι, μαμά.
7: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
8: Ναι, μαμά.
7: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
8: Ναι, μαμά.
7: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
9: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
16: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
17: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
18: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10. ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
8: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
19: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι όχι δίπλα αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue, στο Παλαιό Φάλιρο, ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιαννοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.
20: Have you met Kiko?
21: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
22: Σεσουάρ για δολοφόνους.
23: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
22: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
23: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
22: Σεσουάρ για δολοφόνους.
23: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
22: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
24: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
25: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
24: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
26: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
27: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
24: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

αυτό ήταν και για σίγουρα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις σας ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα, έρχεται το μαράκι μας και ο Θέμης και η Ελίνα με το Θανάση. Καλή χτύψα. Και ο Πέτρος, Κυράνια. Αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, συνάντησε ο Παναγιώτης και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο Θεός, έρχομαι και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Διάβασε για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
3: Α, του τα έδωσε τελικά.
2: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
3: Γιατί τρελάθηκε?
2: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει κόστο να μου τα δώσει.
1: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
6: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
5: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Να δω

0: Καλώς την.
1: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
2: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Πάλι σχολή.
8: Πάλι γραφείο.
9: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

2-2, τι μου κάνετε, πώς είστε παιδιά, τι ζέστη και αυτή σήμερα. Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω τώρα ότι εμένα με χαλάει αυτή η κατάσταση. Ίσα-ίσα μου αρέσει πολύ. Και μου αρέσει πολύ που και σήμερα είμαστε παρέα μαζί μέχρι τις 3. Και στην αρχαιότητα οι άνθρωποι, ξέρετε τι, βρίσκανε έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και με τα πιο μακρινά μέρη. Πώς θα το κάνουμε αυτό τώρα? Με την Telegram, που είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέεστε με όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταλύει τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telegram.gr και μείνε παρέα μαζί μου σε 20 ταξίδια, δώρα, νέα, διαγωνισμούς. Θα γίνει χαμός. Αλλά για αρχή...

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
2: Μπάμπι λοιπόν.
1: Μπάμπι!
2: Έλα, εδώ είμαι.
1: Έλα, τι γίνεται, καλά.
2: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
1: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπως έτσι.
1: Δεν πρέπει να το κατάλαβα καθόλου.
3: Βλακεία ήταν αυτό.
1: Πες ένα άλλο για να μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες βλακίες.
2: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
3: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
2: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
1: Τρελάθηκε ο Μπάμπη, λέει μόνος του μου.
4: Από τότε που τον είπες Μπάμπη, είχε χαζέψει.
1: Μπάμπη, μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
2: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπη. Δηλαδή λίγο.
3: Το μετάνιωσε!
1: Άκου, μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
3: Είναι ελληνικό
2: νόμο. Ναι, χαρά είμαι, δεν στο φωνάζω έτσι.
1: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
2: Ρε Μπάμπη, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
1: Για να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες Μπάμπη, μπορείς να τρελαθεί. Μπάμπη,
2: σταμάτα. Άκου τώρα τα σου.
1: Σταμάτα,
2: παραγραφό.
1: Ο αδερφός μου.
2: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπη ούτε τίποτα. Ξέχα το του Μπάμπη. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
1: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
2: Γιάννης.
1: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
2: Έλα εδώ, πες.
4: Γρηγόρη!
2: Γρηγόρη, πες.
1: Γιάννης ή Μπάμπης?
2: Έγινε, Γιάννης.
1: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
2: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
5: Χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Μπαμπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
12: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
16: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
8: Κάθε μέρα μεταφέρει.

0: τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
4: Εγώ εδώ είμαι. Εσείς με ακούτε. Στείλτε μου μηνυματάκι να μου πείτε. Στείλτε το call. Στείλτε να μου πείτε με ακούτε. Καλά, να ξέρω ρε παιδί μου. Και να σας στείλω ένα πολύ μεγάλο φίλο μας. Προσέχετε εδώ πέρα στον Σφαίρα. Λοιπόν, στα 44 λεπτά και μετά τη μία, εγώ είμαι Μαρία, εδώ θα παραμείνω μέχρι τις 3, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θέλω για εσάς, θέλω το καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο? Είναι ο Γερμανός. Εκεί πέρα και τα 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική γνήσια, ανταλλακτικά για εσάς τα καλύτερα. Για να πάτε να κάνετε σοβαρό σερβίς, αλλά και 25% εκτίμηση και φυσικά τα λεπτά και smartphones. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός και για να είστε μέσα σε άλλα νέα. Έρχεται ο Θοδωρής ο Φέρης. Και πώς να κοιμηθώ?
5: Παρέα στον Σφαίρα.

υπέροχο τραγούδι. Επιτέλους νομίζω ότι πρέπει να με ακούτε. Πολλά μηνύματα, παιδιά. Δεν ξέρω, ένα τεχνητό έτσι τεχνικό προβληματάκι είχαμε. Ελπίζω να το λύσαμε. Περιμένω να μου πείτε ότι με ακούτε. Τα φιλιά μου να στείλω στο Μαράκι, στη Χριστίνα, στην Νικόλ. Σε όλους σας που στέλνετε εδώ πέρα τα δικά σας μηνύματα. Ναι, είναι σούπερ ακροατές μας. Που πάλι καλά που έχουμε και εσάς εδώ στην παρέα, παιδιά. Και διορθώνουμε πράγματα ανεξέλεγκτα. Αυτό θα πω. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, παραμένουμε σταθερά. Ο Γερμανός στην παρέα μας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική και γνήσια ανταλλακτικά. 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός για να είστε πάντα μέσα σε όλα. Και αν θέλετε και ένα ταξίδι στο Μαρόκο, εδώ θα το κάνετε τώρα δικό σας. Το Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σας. Και καλώς να πάτε και να κάνετε το σούπερ αυτό ταξίδι. Τώρα μπορώ κι εγώ. Βέβαια, όχι σαν την Ελένη Φουρέιρα, αλλά εντάξει.

μοναδικό αξεπέραστο. Αυτό είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, τον Σφαίρα 102, με την καταστροφή μου. Και τι να σχολιάσω τώρα εγώ, δεν θα πω τίποτα. Θα πάω κατευθείαν εδώ πέρα στο θέμα μου. Ξέρεις, καμιά φορά ακούς τόσα πολλά που συμβαίνουν μέσα στην καθημερινότητα και έτσι όπως τρέχει το θέμα, ακόμα και αυτό το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, και βρίσκεσαι σε μια φάση που απλά δεν θέλεις να πεις τίποτα. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει ποτέ εσείς αυτό το πράγμα. Κάθεσαι και σκέφτεσαι πόσο πολύ έτσι πληγωμένος μπορεί να έχει υπάρξει ένας άνθρωπος και πόσο άδικο και μάτιο είναι τώρα όλο αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει. Πολύ άδικο. Λοιπόν, εσείς μείνετε εδώ παρέα μαζί μου. Να περάσουμε σε λίγο έτσι κάτι πιο ευχάριστο. Θέλετε να σας πάω λίγο στο σινεμά? Θέλετε να πάμε με Ατζέντα Σίνεμα 007? Βεβαίως, αυτό είναι το όνομά του και είναι Bond, James Bond. Από την 5η-1η του Οκτώβρη έως και το Σάββατο του 31, το νέο pop-up κανάλι Ατζέντα Σίνεμα 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007, από τον Dr. No μέχρι τον Sean Connery και έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Ατζέντα TV από την Telecom. Υπέραχο! Φανταστικό! Ακόμη καλύτερο θα γίνει την επόμενη ώρα που θα είμαστε παρέα μαζί.

0: Τον 2-2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
4: Πάρτο!
5: Πολύ ωραία!
6: Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
3: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ, εντάξει. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα. Ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
7: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μίλη μισή.
6: Καταπληκτικό.
8: Όχι τέτοια ώρα.
3: Έλεγα και εμένα μου φάνηκε
9: ότι δεν παίζει, χάλασε το πρόβλημα.
6: Καταπληκτικό, Παναγία.
9: Προστάτευσε, το σκέφτηκες, δεν φίλε.
6: Ρε μπούφο.
1: 6 με 7, 8,
10: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
11: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
12: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη.
13: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
12: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
14: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
17: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω.
7: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Σφαίρα 102-2.
11: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι 5η 8 του Οκτώβρη. Καλησπέρα να πω. Λοιπόν, στην Νικόλ, την Google, την Νικόλ που μου στέλνει μηνυματάκια, στη Χριστίνα, στη Μαρία, στην Νίνα, σε όλους εσάς που είστε εδώ πέρα συντονισμένοι, γυναικοπαρέα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μπράβο, κορίτσια μου, όμορφα. Έτσι, μαζί ενωμένες. Λοιπόν, και όχι μόνο, αλλά είναι πολύ ωραίο όταν ειδικά γυναίκες σου στέλνουν πολύ ωραία μηνύματα. Να ξέρετε ότι κολακευόμαστε λίγο περισσότερο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ξέρετε τι άλλο θα ήθελα τώρα? Θα ήθελα να μπορώ να έχω το box να παραγγέλνω και κάθε φορά που παραγγέλνω να παίρνω έκπτωση. Αυτό μπορεί να συμβεί με το box booster, γιατί σε κάθε παραγγελία παίρνει έκπτωση 2 ευρώ στην πρώτη παραγγελία, 3 ευρώ στη δεύτερη, 4 στην τρίτη και έτσι φτάνει κάπου τα 5 ευρώ. Αυτό είναι και κερδίζει και iPhone 17 Pro Max. Θέλει το delivery που πάντα κερδίζει. Μείνε εδώ. Θέλει το καλύτερο service για το σκούτερ σου, το smartwatch και το laptop σου? Γερμανός, 25% έκπτωση στην επισκευή, αρκεί να τους επιλέξεις και να τους προλάβεις. Όλα πρέπει να γίνονται στο σωστό χρόνο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε το ένοχο κορμί από τον Νίκο Οικονομόπουλο, Σοσφαίρα 102, Σιλίγο και Νίκος Βέρτης και Γιώργος Σαμπάνης, Πέτρος Ιακουβίδης.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγό, ότι παρακαλώ τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος Κροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε?
1: Γιατί με ξέρετε?
2: Πουστάσατε.
1: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
2: Φόρεμα, ε.
1: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
6: Γιώργο.
1: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
1: Προφανώς, ρε, εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
1: Γαμώ.
6: Αλλά τα ακούμε.
1: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε ούτε στο Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδ Νιδάρα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2 και εδώ είμαστε για να ανακαλύψουμε παρέα μαζί σας τα καλύτερα. Ποια είναι αυτά, τώρα θα σας τα πω αμέσως. Έρχεται νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 από την 5η 1 του Οκτώβριου και το Σάββατο 31 αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν με θρυλικά gadgets, ασταμάτες καταδίωξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου και κορυφαίος πράκτορας. Φτάνει στη Magenta TV έτοιμος να αναλάβει δράση. Αυτό το λες εκπληκτικό, ιδιαίτερα τώρα το Σαββατοκύριακο, να καθίσετε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις αγαπημένες σας ταινίες. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζω πολύ, πολύ δυνατά. Με τι? Με την Άννα Βύση. Αχ παιδιά, διαβάζω συνέχεια από το πρωί. Βγαίνει μία ανακοίνωση μετά την άλλη. Βγαίνουν άνθρωποι, μιλούν γι' αυτό και εξ ονόματος αυτών. Και αυτό που πραγματικά καμιά φορά, ξέρετε, αναρωτιέμαι είναι, ρε παιδί μου, στο βωμό όλης αυτής της επαγγελματικής δραστηριότητας και αμοιβής, η

υπέροχο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη. Χάρτινες αγάπες, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά, η εκπομπή. Ελπίζω να σας άρεσαν οι επιτυχίες μας. Να περάσατε καλά και να μας ξανάρθετε εδώ στην παρέα, γιατί αυτό θέλουμε κι εμείς. Και επειδή σας αγαπάμε κι εμείς πολύ που είστε εδώ, θέλουμε να σας χαρίσουμε μια επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την εταιρεία Γκοτσόπουλος Home, που θα κληρωθεί την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη στο πρωινό μας, στο σούπερ πρωινό. Αυτό που έχετε να κάνετε να δηλώσετε συμμετοχή. Σφαίρα 693-610-1022. Γράψτε τη λέξη Γκοτσόπουλος και το ονοματικό όνομά σας, έτσι για να κλείσει ωραία και αυτή εδώ πέρα η ημέρα. Θα κάνετε, τι έχει συνέχεια μετά το πρόγραμμα. Ελπίζω να περάσετε υπέροχα. Ελπίζω να κρατήσετε τον σφαίρα στην παρέα σας έτσι σφιχτά και πολύ πολύ δυνατά. Και ελπίζω να μας ξανάρθετε. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μοναδική συνέχεια.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
3: Τι ταινία είναι?
2: Είναι μια ταινία.
4: Είναι μια ταινία. Με πολύ φοβό.
2: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
5: Ωραία.
2: Και τσόντα.
3: Και τσόντα.
2: Με τσόντα με θρίλερ.
3: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
2: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
5: Άντε, πες το.
2: Η Παρασκευή και η 13.
5: Να το.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασα Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,60. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
11: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
11: Πάμε.
5: Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
19: Ποιος είσαι εσύ?
20: Ο Πιέρ. Δεν είσαι ο Τωμά.
21: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
19: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
22: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
19: Και ποιος είσαι?
22: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
23: Η ιδέα της χρονιάς.
24: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
25: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
26: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
27: Σφαίρα 102.2.
28: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
29: Πού είναι τα καλά μου τα παιδιά, τι μου κάνετε, όλα καλά? Λοιπόν, σήμερα 5η 8 του μήνα, βλέπω στο ορτολόγιο, θα πούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία που γιορτάζει, δεν βλέπω κάτι άλλο, όλα είναι το ίδιο, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγιό, υπάρχει Πελαγής, παιδιά μόνο Πελαγία έξερα, ο Πελαγής και ο Πελάγιος, α, Πελάγιος, ναι, χρόνια σας πολλά και καλά, να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς, αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ο Πέτρος Ιακωβίδης. Καλησπέρα σε όλους. We'll be right back.

102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

Αν είσαι ο παιδί δίσκο εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, μη μου ξεχνάτε τον Super D αγωνισμό που έχει ξεκινήσει. Και φυσικά από αυτήν εδώ την εκπομπή θα κάνουμε και την κλήρωση. Κάποιος πολύ τυχερός θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ με τη μεγάλη υπογραφή Γκοτσόπουλος Home. Από 9 μέχρι 17

7 Οκτωβρίου. Σας θυμίζω, τα Gotsopoulos Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Με λίγα λόγια, ήρθε η ώρα για τον καναπέ που ονειρεύεστε. Για μια ολόκληρη εβδομάδα επιλέγετε τον καναπέ που ταιριάζει στο σπίτι σας και υποφελείστε από πραγματική έκπτωση 35%. Επισκεφτείτε τα Gotsopoulos Home στο Μαύρο και στο Παλαιοφάλιρο ή δείτε τις μειωμένες τιμές online gotsopoulos.gr. Θέλω να στείλετε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022. Γράφοντας τη λέξη Gotsopoulos, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από την εκπομπή μας. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Πολύ και καλή επιτυχία.

0: Radio.
1: Θα προτιμούσες ο σύντροφος ή η σύντροφό σου να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνα είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
2: Έχει νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρει. Γιατί για να πας στους τελικούς θα να κάνεις τον πόνι.
1: Σε ποιους τελικούς πάμε?
2: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
3: Στο GR Open.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2.

0: Το τραγούδι αυτό βρίσκεται για 3 εβδομάδες στην κορυφή του Σφαίρα Top 30. Είναι η Μαρσόγρανη τα λεμόνι. Παρέα θα μάθουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στις 12. Παραμένει νούμερο 1 για 4η συνεχόμενη εβδομάδα. Στην παρέα μας και η Νόβα σίγουρα σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν υπάρχει. Σίγουρα σου έχει συμβεί έτσι. Λοιπόν, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra WiFi που αλλού. Nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Αλλά το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
3: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
2: Γιατί
3: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκει συνέχεια.
4: Εντάξει, πολύ καλά.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More.
9: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2+1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
16: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ons Kubit. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
17: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
16: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
18: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot.

0: αμέτρητα, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
9: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάλι. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να διγνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
12: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
13: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
12: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
14: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
15: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Πάμε τώρα στον Ben Affleck και τη Σακύρα. Ναι, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Εγώ το διαβάζω τώρα. Φήμες, έχει γίνει κάτι με τη Σακύρα. Έχουν κάποια κρυφή σχέση. Λοιπόν, με αφορμή τη νέα του ταινία Animals, η οποία αν δεν κάνω λάθος βγαίνει όπου να είναι στην πλατφόρμα του Netflix, έδωσε συνέντευξη ο Ben Affleck, ρωτήθηκε για τη Σακύρα και λέει τέτοιες, τέλος πάντων, beep, καταλάβατε τη λέξη, τις ακούω για πρώτη φορά. Ορκίζομαι στο Θεό, δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Ο Affleck παραδέχτηκε, ακούω συχνά φήμες και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει γιατί κάποιοι ανάμεσά μας είναι singles και μερικοί άνθρωποι απλά κουτσομπολεύουν, τα πράγματα επινοούνται. Δεν μου έχουν κανονίσει ποτέ ραντεβού. Γιατί το είπα για το ραντεβού συγκεκριμένα? Διότι υπήρχε ο ισχυρισμός της παρουσιάστριας της εκπομπής The View, της Άννα Ναβάρο, ότι είχε, λέει, προσπαθήσει να τον φέρει σε επαφή με τη Σακύρα μετά το χωρισμό του από την Τζένιφερ Λόπες. Καλά, δεν είναι κακομπένο να κανονίσουν και ραντεβού. Κάποιες φορές, γιατί όχι. Λοιπόν, για την ιστορία, να πούμε ότι ο Άφλεκ και η Λόπες πήραν διαζύγιο το Γενάρη του 2025, μετά από 2 χρόνια γάμου και έναν παλιότερο ραβό, να θυμάσατε, είχαν παλιά. Ο Άφλεκ είχε επίσης παντρευτεί προηγουμένως η Τζένιφερ Γκάρνερ από το 2005 μέχρι το διαζύγιο του το 2018 και μαζί έχουν 3 παιδιά, Violet, Σεραφίνα και Σάμιουελ, τα οποία παιδιά τους στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν. Σε μια άλλη συνέντευξη παλιότερη, νομίζω το Σεπτέμβρη ήταν, ο Άφλεκ είπε πως τα παιδιά του τον κορυδεύουν για την ερωτική του ζωή. Λέει, τα παιδιά μου μιλάνε στο δείπνο και συζητούν για τους φίλους τους, τις σχέσεις τους, και θεωρώ ότι και εγώ έχω κάποια εμπειρία από τη ζωή μου που θέλω να τη μοιραστώ μαζί τους. Και λέει συγκεκριμένα, λέει ένα περιστατικό, λέει ο Άφλεκ: λοιπόν, παιδιά, ξέρετε, το θέμα με αυτή τη σχέση είναι ότι και πετάγεται ο 17χρονος γιος του και του λέει: «Ωχ, μπαμπά, λες και εσύ ειδικά είσαι ειδικός στις σχέσεις». Τελείο. Έρχεται ο Απόν, τι ωραίο τραγούδι, σκαντάδα.

Βουτιά στο παρελθόν με All Time Classic μέχρι το τέλος του κόσμου. Αντώνης Ρέμος εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κρατήστε τη λέξη κόσμου. Όχι το τέλος του κόσμου, κόσμου. Πω. Έχουμε τρελό ταξίδι, παιδιά. Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και πρώτη στάση Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές. Άκου τώρα. 7 συνολικά διανυκτερεύσεις σε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φες και Μαρακές σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Και διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής. Ζηλεύω. Ανακαλύψτε λοιπόν τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που είναι σαν να έχει βγει από παραμύθι. Λοιπόν, για δηλώστε συμμετοχή τώρα, παιδιά. Μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022. Γράψτε Μαρόκο, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει 15 Οκτωβρίου από το πρωινό Σφαίρα. Πολύ και καλή επιτυχία. Και φυσικά για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες manisistravel.gr. Επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Κηφισιαγέ, Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Μην το ξεχνάς. Και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Θέλω να μάθω εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε βρεθεί εμείς πουθενά βαλάνα τη Σουμπουλόπουλο, με ξέρει.
3: Ναι.
2: Ξέρει καπίτα, ναι. Ήσουνα.
3: Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Ναι. Και το πέσει AI τώρα, πέσει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, τον έχει κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα,
3: ναι.
2: Ομολογάει, να το σέτω τα τελευταία. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη, το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
3: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Έχεις και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
6: Χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη το μισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
12: Χθες έκατσα να δω Premier
13: City United.
12: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
13: Με δουλεύεις?
12: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
13: Δεν είδα κάτι στα social.
12: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
13: Πόσταρες κάτι?
12: Εννοείται πόσταρα. Social.
14: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
10: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Οικογένεια Adams, το musical.
10: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
20: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
21: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
22: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
23: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
24: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
25: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
26: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
27: Σφαίρα 102-2.
28: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
29: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές. Για διαφημίσεις έρχεται η Έλενα Παπαρίζου. Την άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Αλήθεια τώρα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

είμαστε Ελένη Φουρέρα και Jackie O εδώ στο Σφαίρα 102.2. Θέλεις 150 ευρώ για shopping, φυσικά και θέλεις. Λοιπόν, η Jack and Jones σε βάζει στην κλήρωση για μία δώρα επιταγή 150 ευρώ, παιδιά. Και έχει άλλο ένα λόγο για να την επισκεφτείς. Δύο νέα σούπερ ανανεωμένα καταστήματα, The Mall Athens και Χαλάνδρη, Λεωφόρος Πεντέλης 4. Για να πάρεις μέρος λοιπόν στην κλήρωση, θα στείλεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Θα γράψεις Jack and Jones, θα αφήσεις κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στην παρέα μας και η Νόβα. Σίγουρα σου έχει συμβεί να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα τώρα θα περιμένω στην αναμονή. Λοιπόν, ήρθε το Nova More και απολαμβάνεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τη θέση και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τι λέω, παιδιά, συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο. Και πάλι μαζί.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
3: Το ρυφιφί.
2: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
4: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
3: Όντω.
2: Κάνα 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεδί.
3: Και πώς θα λέγεται.
2: Φυρφυρί.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
6: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
5: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
13: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
16: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
17: Μα το σημάδι.
18: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
17: Μοιάζει με ένα ψέμα.
18: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
19: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Time out για θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
23: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
24: Σφαίρα Viber 6936 10102.
25: Σφαίρα 102.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, σας θυμίζω το σούπερ διαγωνισμό που έχει ήδη ξεκινήσει. Κάποιος πολύ τυχερός, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ με τη μεγάλη υπογραφή Gotsopoulos Home. Και θυμίζω επίσης ότι από 9 μέχρι 17 Οκτωβρίου τα Gotsopoulos Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι και ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Sofa Days, Gotsopoulos Home, λοιπόν, από 9 μέχρι 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Λοιπόν, για στείλε μήνυμα στο Viber μας παρακαλώ πολύ, 693-61-01-022. Το ξαναλέω, 693-61-01-022, το Viber του Σφαίρα. Στέλνεις εκεί μήνυμα, γράφεις τη λέξη Gotsopoulos, αφήνεις κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Κάποιος πολύ τυχερός θα κερδίσει δώρο πενταγιά αξίας 2.000 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης.

0: All Time Classic, Δέσποινα Βανδύνα, τη χαίρεσαι εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, έχεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal και αυτό. Όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς, σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φιλάκια. Απειρά. Και άλλα τόσα.
1: Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρίσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
3: Είπα.
4: Πολύ αστείο.
5: Δεν το κατάλαβα, αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ καλά.
6: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Μεγάλη προσφορά!
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά!
16: Ούτε.
15: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
17: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
19: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
20: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7.
3: Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκη του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
20: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
21: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
22: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
23: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
24: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
27: Ξεκινάμε 5 φορές την εβδομάδα.
28: Ωραίους θα πιάσουμε.
29: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Μανούλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάρι στα καλά.
1: Έλα ρε Θανάση. Έλα κλείσε.
0: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102-2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον

0: Ποιον έχω εδώ?
1: Κατσιγιάννης. Ποιος είναι αυτό? Πάμε.
0: Κατσιγιάννη.
1: Πότε μπαίνει το τραγούδι?
0: Καλά, δεν σοβαρά δεν το ξέρεις.
1: Έτσι ξεκινάει και το χωρίς αναπνοή. Γεια σας! Εσύ τι κάνεις εδώ, όταν λείπω και αργώ να έρθω ή είμαι μέσα και έχω δουλειά, βάζεις τραγούδια που ακούς εσύ? Είμαστε στο σφαίρα, παιδί μου. Το καταλαβαίνεις.
0: Εσύ ρε, δεν είπες να ξεκινάμε πιο δυναμικά?
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2. Καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102,2. Παρέα μαζί μέχρι και τις 8. Σήμερα πέμπτη που ο μήνας έχει 8. Happy late birthday, Θανάση μου, και δημοσίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελληνάκη, να χαίρεσαι και εσύ το.
1: Έκανες ευχή που έσπισες τούρτα.
0: Βεβαίως.
1: Και
0: εντάξει, έχει βγει ευχή μου.
1: Α, έχει βγει.
0: Έχει βγει.
1: Έκανες ευχή που είχε πραγματοποιηθεί.
0: Εντάξει.
1: Σου δίνει τη δυνατότητα μια φορά το χρόνο να κάνεις μια ευχή πριν σβήσεις το κεράκι και κάνεις ευχή που την έχεις ήδη.
0: Ναι, γιατί αυτό μου λείπει μόνο. Αυτό που μου δίνει κάθε φορά ο Θεός.
1: Σου
0: ο
1: λείπει.
0: Θεός σας.
1: Περίμενε.
0: Το θέλω πίσω.
1: Σου λείπει.
0: Όχι. Αλλά θέλω να μου το κρατάει.
1: Τι εννοείς? Περίμενε.
0: Το έδωσε μια φορά.
1: Η ευχή
0: μην
1: είναι...
0: το πάρει πίσω. Γι' αυτό του το ξαναθυμίζω κάθε χρόνο.
1: Μια φορά το έδωσε.
0: Μια φορά και του λέω. Μην το πάρει.
1: Περίμενε. Θέλω να μαντέψω. Περίμενε. Είναι υλικό αγαθό?
0: Όχι, ρε. Δεν ζητά από τι υλικό αγαθό.
1: Ναι. Τι σου έδωσε μια φορά? Και δεν σου εξαδώσει ποτέ?
0: Όχι. Μου το δίνει κάθε χρόνο. Και του λέω. Το έδωσε μια φορά. Μην το πάρει πίσω. Η ευχή μου αυτή είναι κάθε χρόνο. Λέω.
1: Εντάξει,
0: το πάρει.
1: Είναι υγεία αυτό.
0: Ίσως.
1: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πώς πάτε, ποια είναι τα νέα σας? Γίνεται χαμός στους δρόμους της Αθήνας και αυτό, καλά, χθες δεν το συζητάμε.
0: Τι έπαθες, ρε Σελήνα?
1: Όχι, δεν συζητάμε χθες με τους δρόμους της Αθήνας με Ρούμπιο εδώ.
0: 70 λεπτά, αυτό έλεγα εχθές.
1: Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Η πίστη.
1: Από την άλλη, θα σου πω ότι επειδή μας το λέγανε μέρες, αν δεν είχες κάτι πάρα πολύ έτσι δυνατό και επίγον, okay, δεν πας κέντρο. Καλά, δεν πήγαινε στο Σιόλ, ήταν κλειστό.
0: Καλά, εδώ στη Νέα Σμύρνη κατεβαίνω, στο κέντρο της Νέας Σμύρνης, είναι ο Σμινιώτης με τα μάξι για καφέ.
1: Πώς τα πέρασε τα γενέθλιά σου χθες?
0: Αχ, τα τέλεια.
1: Τι έκανε, έχει πολύ κόσμο σπίτι?
0: Τίποτα.
1: Άνοιξε το σπίτι.
0: Έκλεισα κιόλας, μη σου πω.
1: Δεν άνοιξε το σπίτι σου.
0: Μην τολμήσει και έρθει κανένας.
1: Παλιά θυμάμαι στα χωριά και η μάνα μου το έκανε, όχι μόνο στα χωριά και στις πόλεις. Όταν είχε γιορτή ο μπαμπάς μου, το Αγίου Γεωργίου, ας πούμε.
0: Και εμένα, πάτε στο 15 Αυγούστου.
1: Δεν καλούσε κανέναν.
0: Έτσι ανοίγει.
1: Αλλά ανοίγει την πόρτα σε όλο τον κόσμο.
0: Ακόμα το κάνουν οι γονείς μου, παίρνουν γλυκά στο ψυγείο, το γεμίζουν, φτιάχνει η μάνα μου διάφορα και λέω ποιος θα έρθει. Μου λέει όλο και κάποιος θα έρθει.
1: Όλο και κάποιος θα περάσει.
0: Και κάτι σε 9 η ώρα, όντως το βράδυ, μαζεύονται. Είχα μια 25 άτομα και λέω μια φορά την έβεσαι, λέω μα άσερο το λέω. Του θέλει. Και μου γυρνάει, κοιτάει δεξιά, άρεσε, μου κάνει. Ούτε καν. Αλλά μου λέει έτσι είναι το σωστό.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ τώρα, άμα σου ερχόντουσαν χθες, ας πούμε, πέρα από το Αγίου Θανασίου, πες ότι άνοιγε, χτυπάει το κουδούνι και ερχόταν κόσμος πολύς, χωρίς να τους έχεις καλέσει. Θα νευρίαζες.
0: Δεν θα το δείχνα.
1: Θα έπρεπε να έχεις όμως ξηροκάρπια. Ουίσκι, α πούμε, είχε και η μάνα μου, περίμενε. Ξηροκάρπια, ουίσκι.
0: Στραγαλάκια.
1: Σοκολατάκια πράσινα, το κόντα με το ολόκληρο αμύγδαλο στη μέση.
0: Ή τα άλλα, τα στρογγυλά, το κακό μαθαίνεται.
1: Τα πράσινα είχαμε συνήθως, τα άλλα ήταν ακριβά.
0: Τα ίον αυτά με το αμύγδαλο, το φουντούκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι άλλο είχε, περίμενε. Και μετά βγάζανε αγκουράκι, ντομάτα, τυριά, καναψιτό.
0: Και στο τσακίρ κέφι, ας πάρουμε και δύο σουβλάκια. Αυτό, αλλά σουβλάκι, πατάτα, πίτες, όχι τη λιχτά.
1: Γιατί?
0: Τι τώρα τα τυλιχτά, να τρως έτσι τη μέση για να...
1: Τότε κάνανε ένα ευρώ, ρε Θανάση.
0: Γι' αυτό, τσίμπα, τσίμπα για την παρέα.
1: Χρόνια πολλά στην Πελαγία και στον Πελάγιο που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε εσένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Ο Matt Damon έχει σήμερα γενέθλια.
0: Μαζί έχουμε με τον Matt Damon.
1: 8 σήμερα ο μήνας, τι μαζί?
0: Α, σήμερα, α, ναι.
1: 8 ο μήνας σήμερα. Και η Ursula von der Leyen.
0: Εχθές με ποιον είχα?
1: Εχθές είχες με μια καθηγήτρια της κόρης μου σίγουρα.
0: Με την κόρη σου? Ψάξε λίγο να δεις με ποιον διάστημα. Κάτσε να ψάξω εγώ.
1: Περίμενε, 7 του μηνός.
0: Γιατί τον είχαμε πει τον Matt Damon και νομίζω ότι ήταν μαζί μου. Αλλά τελικά ήταν μια μέρα μετά.
1: Με τον Νίκο Δένδια. Με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Α, Βλαντιμίρ. Και Δένδιας. Τρομερό, δηλαδή.
1: Το κόμπο.
0: Δηλαδή, κόμπο, κομπονέισον.
1: Είναι για διαφήμιση.
0: Κοίτα, ο Δένδιας, τον έχω ρε παιδί μου ότι αν ήταν στη Ρωσία θα ήταν τον Βλαντιμίρ. Όπου βρέξει.
1: Περίμενε. Θα σου πω γενέθλια.
0: Τραγουδιστές θέλω να μου πεις. Να δω με ποιον μοιράζομαι αυτή την θεϊκή φωνή.
1: Ξέρεις κάποιον? Ψάχνω χωρίς λόγο.
0: Δεν έχω ψάξει ποτέ. Απλά μια και το κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, δεν έχει.
0: Τι είπα, μόνο ο Δένδιας είναι.
1: Ο Πούτιν είναι, η Τόνι Μπράξτον. Unbreak my heart.
0: Εντάξει, πολύ παλιά.
1: Φοβερή Μπράξτον. Για να δω. Ναι, όσο πάει πιο μετά, την έχει. Ο Σίλβα, Ζιλμπέρτο Σίλβα, σε ενδιαφέρει.
0: Α, με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Τρομερό αμυντικό χάφ. Έπαιζε και στο Παναθηναϊκό.
1: Α, είναι, ναι.
0: Βραζιλιάνος, αρχηγός Βραζιλίας, έτσι.
1: Ναι, αυτά. Κοίταξε, είναι και ο Γιώργιο Μα.
0: Ποιος?
1: Ο Γιώργιο Μα.
0: Αυτός είναι ράπερ σε ελληνική σειρά.
1: Όχι.
0: Ο Γιώργιο Μα.
1: Ο Γιώργιο Μα. Γιώργιο Μα. Είναι τρία ονόματα. Γιώ λογικά είναι το όνομά του.
0: Okay.
1: Του πατέρα του θα είναι το επόμενο γιο.
0: Γιώ.
1: Και το Μα είναι το επίθετο. Είναι ο γιο, του γιο ο γιος.
0: Δεύτερος γιο. Γιώ δεύτερος.
1: Το σαν τσελίστα είναι ο άνθρωπο. Ήτανε μάλλον.
0: Τίποτα, παιδιά, μόνο με το Δένδια αυτό κρατάω. Δένδια Βλάντιμιρ Πασά. Το μερό κουμπό.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το κλίμα τροπικό μου κλίμα από την Άννα Βύση στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε. Έχει δύο καρδιέ. Άκουσα.
0: Ποιο το έχει γράψει αυτό?
1: Ο Νίκο Καρβέλα.
0: Τελευταία φορά που το ακούτε.

0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη από την Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2 και αύριο που είναι Παρασκευή, θυμάστε όλοι ότι έχουμε το υπέροχο pre-listening event, exclusive pre-listening event.
1: Ξέρετε τώρα το Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, ξέρετε και το λογαριασμό, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα έχετε ακούσει.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι, αύριο θα είμαστε όλοι μαζί, εμείς, εσείς και η Κατερίνα Λιόλιου. Και θα ακούσουμε όλο το άλμπουμ. Θα κάνουμε pre-listening πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Δεν τα ξέρει κανείς τα τραγούδια. Δεν τα έχει ακούσει κανείς τα τραγούδια. Άρα, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι. Θα σας πούμε και στον αέρα, θα πούμε και τις απόψεις μας. Εγώ είμαι
1: καλέ,
0: και αντικειμενικά.
1: Θα είμαστε αντικειμενικοί. Θα μιλήσουμε με την Κατερίνα. Η Κατερίνα θα μιλήσει με τον κόσμο. Θα παίξουμε, θα κάνουμε βίντεο TikTok με κόσμο και με τη Λιόλιου.
0: Λοιπόν, αυτό είναι για τους ακροατές του Σφαίρα. Και η είσοδος είναι μόνο με πρόσκληση. Θα είναι κάπως πιο πριβέ, δηλαδή το event. Είμαστε εμείς και εμείς. Θα πιούμε και τέτοια.
1: Η Χρύσα μου είπε: προσκλήσεις φύγανε. Λέει: έχει κλείσει, λέει, το event. Yeah, yeah, έτσι μου είχε πει.
0: Λοιπόν, αύριο στις 5 θα είμαστε μαζί, θα περάσουμε ωραία, θα σας περιμένουμε στον αέρα να μας ακούσετε, γιατί θα είμαστε και στον αέρα ζωντανά στο απογευματινό από τις 5 μέχρι τις 8. Λοιπόν, δεν θα παίξουμε ακόμα. Αφήστε που βρήκα καινούριο παιχνίδι.
1: Oh.
0: Το είδα χθες στο TikTok από δύο Αμερικανούς. Θα το παίξουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, θα δώσουμε το ούζο το ρολόι.
1: Ναι, άντε, γιατί αυτό μας το έχουν πάρει.
0: Θα κάνουμε μια πρόβα μαζί. Εντάξει. Στον αέρα και μετά θα βγάλουμε ακροατή. Δεν σας λέω το παιχνίδι, είναι καταπληκτικό. Εγώ που το έπαιζα δεν μπορούσαμε τίποτα να νικήσω.
1: Ρε Σελήνα, σε ρωτήσω κάτι. Να πάμε να δώσουμε κάποια δικαιώματα των παιχνιδιών.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ, το ακούω όλους άλλους.
0: Δεν πειράζει. Γιατί άκουσες το λάθος παιχνίδι.
1: Άντε να πούμε, άσε με τώρα.
0: Το λάθος παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σιγά, γιατί. Και εγώ την Αμερική το είχα δει και το είχα φέρει. Εγώ αυτό το ξεκίνησα στη Χαλκίδα το έπαιζα.
1: Άρε.
0: Λοιπόν.
1: Σας ξεβλαχεύουμε.
0: Όχι, δεν κατάλαβες, δεν είναι δικό μας. Από τον Έλλης Ντουράν το είχα πάρει.
1: Δεν έχει σημασία. Εδώ εμείς το φέραμε.
0: Τι θα ακούσουμε, περίμενε, δεν βλέπω κιόλας. Θέλω παλιό.
1: Να σε πάρω αγκαλιά.
0: Παλιά, πήγαινε μες στα παλιά. Α, δεν είσαι εντάξει, Οικονομόπουλος, το είδα τώρα και το βάζει αλφαβητικά, οπότε μέχρι το Δέλτα έφτασα. Για ξεκινά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
2: Ναι, ναι.
1: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
3: Στη Βύση. Λογικό.
4: Πήρε τα κύματα.
1: Η Ολλανδία δημιούργησε.
4: Στη Βύση
3: επέστρεψε νομίζω.
4: Μαλάκας. Πήρε τα κύματα.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel. Εποφελή σου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
5: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός.

του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
9: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
10: Εγώ αποφασίζω.
9: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: μόνος εγώ.
1: Αν μας ακούει ο Νίκος Βέρτης, απλά να πούμε ένα γεια.
2: Γεια σου,
1: γεια σου Νίκο.
2: Λοιπόν, παιδιά, παίξαμε το παιχνίδι, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Συγκλονιστικό. Μου σπάσε τα νεύρα σε ένα λεπτό.
1: Λοιπόν, ο Θανάσης έχασε, ο Γιάννης έχασε. Τώρα μπορεί να με βρίζετε και να μου πείτε ότι το παιχνίδι που έβαλες, το έβαλες για να μην κερδίσουμε δώρα. Αλλά τα δώρα θα δοθούν όλα. Όλα θα δοθούν τα δώρα.
2: Αλλά
1: ας παίξουμε για να γελάσουμε.
2: Δηλαδή
1: ρε παιδί
2: θα χάνουν
1: μου
2: και θα δίνουμε.
1: Ρε παιδί μου, ας παίξουμε για να γελάσουμε.
2: Τι έχουμε Πασόκ ξαφνικά. Τι έγινε. Δεν με πείθει ο Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Καταρχάς πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. 2-11-700-79-31. Είναι τόσο οι ακροατές αγαπημένοι μας που παίρνουν τηλέφωνο χωρίς να ξέρουν και τι παίζουμε και ποιο παιχνίδι και τι κερδίζουν.
2: Καλέ να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους ακροατές. Εχθές με πέραν απλά να μου πούνε χρόνια πολλά και τους βγαίνω στον αέρα. Έχουμε πάρα πολύ δυνατό κοινό. Πάρα πολύ.
1: Δεν μπορώ.
2: Αυτή η 10 είναι πάντα εδώ.
1: Δεν μπορώ με το Θανάση.
2: Στρατιώτη.
1: Λοιπόν, εντάξει, θέλω να σα πω και κάτι. Σήμερα δεν έχω και καθόλου όρεξη, δεν είναι αυτό.
2: Σε βλέπω.
1: Από το πρωί με πηγαίνει. Γενικά ο Οκτώβρης εσάς σας πηγαίνει καλά μέχρι τώρα.
2: Κοίτα,
1: γιατί εμένα δεν θέλω να πω πώς με πηγαίνει.
2: Θα σου πω, εμένα πάντα η πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, επειδή είναι τα γενέθλια μου, είναι πολύ κοντά. Δηλαδή και κακά να είναι τα πάντα γύρω μου, επειδή είναι τα γενέθλια μου, θα είναι καλή εβδομάδα.
1: Οι πλανήτες που είναι, ρε παιδί μου. Εμένα είναι όλα. Μην πω πώς είναι.
2: Γενικά, ασυμπίλιο που είδα, δεν μας πάει λέει καλά εμάς και τους τοξότες, ζυγούς τοξότες.
1: Το διάστημα αυτό.
2: Μέχρι λέει Χριστούγεννα.
1: Τι λέει.
2: Απλά δεν ήθελα να σου το πω.
1: Γιατί ξυπνάς όσο πρωί και βλέπεις μπίλιο.
2: Ξυπνάω, βλέπω μπίλιο. Μετά κοιμάμαι, είμαι ήρεμος.
1: Και όταν τη βλέπεις.
2: Μετά σηκώμαι και στέλνω στον Νίνο και του λέω χαχα, είδα αστρολογία. Το έχω.
1: Λοιπόν, πάμε, παιδιά.
2: Το αγαπημένο μου βίντεο για φέτος μέχρι στιγμής είναι ο Νίνο στο Λάγιο.
1: Ναι, σταμάτα λίγο να παίξουμε. Ποιο είναι το παιχνίδι, λοιπόν. Πάμε. Θα κερδίσετε ρολόι Ούζου. Έτσι, παίζουμε με το ρολόι Ούζου. Ούζου.gr. Μπαίνετε, βλέπετε και τα σχέδια όλα. Ένα ρολόι θα γίνει δικό σας από την αγαπημένη μας αυτή εταιρεία. Τώρα, το παιχνίδι είναι το εξής. Πρέπει να απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση.
2: Παιδιά, είναι δύσκολο να ξέρετε το παιχνίδι. Δηλαδή, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ρώταμε κάτι, ρε Ελίνα.
1: Ρώταμε
2: κάτι.
1: Ας παίξουμε το Θανάση μία να το καταλάβει.
2: Να καταλάβετε πώς ζείτε τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε. Θανάση, θα απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Ας το χρόνο. Ο Θανάσης δεν έχει χρόνο, δεν κερδίζει και κάτι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Είδατε, δεν απαντάει. Γιατί αν απαντούσε τώρα και έλεγε ναι, είμαι έτοιμος, χάνει. Αυτό, κρατήστε το λιγάκι, μην χάσετε με τη μία. Αν έλεγε τώρα ναι, είμαι έτοιμος, πάμε, δεν έχει απαντήσει την προηγούμενη ερώτηση. Γιατί δεν έχω κάνει κιόλας. Λοιπόν, τι κάνει σήμερα.
2: Είμαι έτοιμος.
1: Πώς ήταν η μέρα σου?
2: Καλά είμαι.
1: Τι έφαγες για πρωινό?
2: Η μέρα ήταν δύσκολη.
1: Τι έφαγες μεσημεριανό?
2: Έφαγα αυγά.
1: Πόσες ώρες κοιμήθηκες εχθές?
2: Μπριζόλα.
1: Κέρδισες, Θανάση.
2: Αλήθεια!
1: Ναι.
2: Ήμουν συγκεντρωμένος τώρα.
1: Μόνο στην προηγούμενη ερώτηση απαντάς. Εντάξει.
2: Είναι αυτό. Δύσκολο, παιδιά, και ειδικά τώρα εσείς που θα
1: οδηγάτε. Εγώ στο TikTok το πέτυχα.
2: Καθίστε δεξιά, γιατί θα τη βρίζετε μετά.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Έλα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Θανάση, χρόνια σου πολλά για χθες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
3: Έχουμε
2: πάρα πολύ.
3: Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
1: Πόσα
3: χρόνια
1: λένε.
3: Και, Κατερίνα.
1: Γεια σου, Κατερίνα, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Χαΐα.
2: Εγώ σε θυμάμαι, κύριε Κατερίνα, τι κάνετε, καλά είστε?
3: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Εδώ μας έπαιρνε.
1: Α, έπαιρνες το ραδιόφωνο που ήσουν.
2: Καλέ, εδώ σε εμάς έπαιρνε, δεν τη θυμάσαι.
1: Και τη θυμάσαι τρία χρόνια πριν, φοβερό. Κατερίνα μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Χαΐα.
1: Χαΐα, λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Όχι, περίμενε. Με έχει φοβηθεί το μάτι.
2: Έτοιμη!
1: Ξεκινάει. Ο χρόνος ξεκινάει τώρα. Μπορείς να απαντήσεις μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Πώς είσαι? Κοιμήθηκες καλά?
3: Καλά είμαι.
1: Πίνεις καφέ το πρωί?
3: Καλά κοιμήθηκα.
1: Τι φαγητό δεν σου αρέσει καθόλου?
3: Πίνω γάλα το πρωί.
1: Ταινίες ή βιβλία?
3: Δεν μ' αρέσει το παστίσιο.
1: Μπράβο σου! Μπράβο!
3: Είναι ωραίο παιχνίδι αυτό, μ' αρέσει.
2: Μπράβο, καλά, μπράβο.
1: Μείνετε στη γραμμή να σου δώσουμε το δώρο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα βγάλουμε και άλλη γραμμή. Θα βγάλουμε και άλλη γραμμή. Και θα δώσουμε πίτσα φαν, πακέτο κόμπο.
2: Καπάκια.
1: Έτσι, τώρα μοιράζουμε.
2: Μοιράζει μοιραράκι του ραδιοφώνου, τώρα έχει τρελαδεί.
1: Η κυρία Κατερίνα, μας ακούς, κυρία Κατερίνα? Ναι.
3: Σας ακούω.
1: Στείλτε μας τα μηνύματα, τα στοιχεία σας στο Viber.
3: Ωραία, ωραία, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, γεια σας. Παιδιά, πολύ ωραίο το παιχνίδι.
2: Ωραία είναι και βγαίνει και άνετα.
1: Πάμε.
2: Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Ναι, γεια σας.
4: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, πώς σας λένε?
0: Δημήτρη από Γλυφάδα.
1: Δημήτρη από...
0: Χρόνια πολλά στο φίλο μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δημήτρη.
0: Θα πάρεις τον αγόρι μου πάλι και να σου πω τα χρόνια πολλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ακούγεσαι σαν να είστε πανηγύρι.
0: Σε πανηγύρι, είμαστε για τα πανηγύρια.
1: Ναι, έχει έκο.
0: Α, τώρα το ράδιο κλεισά.
1: Μπράβο, λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
0: Ναι.
1: Εντάξει, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Τι σχέδια έχεις για αύριο?
0: Χάλια είμαι.
1: Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή της εβδομάδας σου?
0: Πήγα μπάνιο.
1: Ποιο το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς?
0: Ποιο?
1: Ήταν το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς?
0: Κοιμάμαι ξανά.
1: Αυτή... Πρέπει να απαντάς την προηγούμενη ερώτηση, Δημήτρη μου. Δεν πειράζει,
2: φίλια. Το πήγατε πολύ καλά, κύριε Δημήτρη. Προπονηθείτε και τα λέμε και αύριο.
1: Άλλο μιλάει στον ελληνικό, άλλο στον πληθυντικό. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ξανά. 2-11-700-79-31. Πακέτο κόμπο Pizza Fan, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά, πώς σε λένε?
4: Μιχάλη.
1: Μιχάλη, σ' αρέσει το παιχνίδι?
4: Ωραίο είναι, εντάξει, λίγο δύσκολο βέβαια, θα δούμε.
1: Είναι δύσκολο, λε.
4: Ναι, είναι λιγάκι.
1: Ωραία, λοιπόν. Μπορείς να... θα απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Είσαι έτοιμος?
4: Okay.
1: Τι σχέδια... Βρε Μιχάλη μου, δεν απαντάμε.
4: Α, νόμιζα δεν μου είπες να ξεκινήσουμε, συγγνώμη.
1: Ωραία, ξεκινάμε αμέσως τώρα. Μπορείς να απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Είσαι έτοιμος? Τι σχέδια έχεις για αύριο?
2: Μιχάλη, απάντα ρε.
4: Πάω για δουλειά.
1: Ποιο... Έπρεπε να πεις είμαι έτοιμος κάτι. Αυτή ήταν η προηγούμενη ερώτηση. Φιλάκια.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Είναι δύσκολο.
2: Άκου το και θα μάθεις και εσύ. Όχι, είναι ωραίο.
1: Πάμε, πάμε ξανά. Θα κάνουμε πρακτική όλοι μαζί, παιδιά.
2: Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί. Θα κάνουμε πράκτηση.
2: Interlingua.
1: 2-11-700-79-31. Πακέτο κόμπο Pizza Fan για να. Και θα απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
5: Καλησπέρα. Γεια σας.
1: Πώς σε λένε?
5: Είμαι η Μαρισία.
1: Είσαι η Μαρισία. Θες να κλείσεις λίγο το παράθυρό σου?
5: Το κλείσα.
1: Ορίστε.
2: Το κλείσε, το κλείσε.
5: Το έκλεισα, το κλείσα.
2: Δεν έχεις και καλό σήμα, μετά κάνεις, μας κατηγορείς.
1: Κάνεις διακοπές, δεν σε ακούμε καλά.
5: Είναι η περιοχή. Είναι η περιοχή εδώ πέρα που μάλλον δεν πιάνει καλά, καλό σήμα.
2: Πού βρίσκεσαι, ωραία. Πού βρίσκεσαι?
5: Σύνορα Εκάλης Διόνυσο.
1: Εκάλη
2: Διόνυση.
1: Και δεν έχει σήμα.
5: Δεν μένω, περνάω.
2: Τις βγάζουν εκεί τις κεραίες για να μην τους βρίσκουν, καταλαβαίνεις. Εκεί μόνο με περιστέρια και με σήματα καπνούρε.
1: Λοιπόν, Μαρισία μου, μπορείς να απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Πάμε.
5: Πάμε.
2: Πάμε, έλα, πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε.
1: Πάμε ξανά από την αρχή. Μαρισία μου, μπορείς να απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Ξεκινάμε. Είσαι έτοιμη? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί?
5: Είμαι έτοιμη.
1: Αν μπορούσες να φας οτιδήποτε τώρα, τι θα έτρωγες?
5: Φτιάχνω καφέ.
1: Ποια εφαρμογή χρησιμοποιείς περισσότερο στο κινητό?
5: Τος.
1: Τι έκανες χθες το βράδυ?
5: Το e-banking.
1: Μπράβο!
2: Μπράβο!
5: Πέτυχα!
2: Ορίστε!
1: Όταν κερδίζει αυτό το παιχνίδι, όταν το παίζω εγώ και κερδίζω, αισθάνομαι πάρα πολύ δυνατή για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Φιλιά!
5: Σε ευχαριστώ.
1: Γεια! Ακούστε λίγο τι θα πώς θα συνεχίσουμε τώρα.
2: Αλλά είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι.
1: Με Θεοδωρίδου Νατάσα. Και τελικά δεν αξίζει τίποτα. Στον Σφαίρα 102.2.

0: πρωινό σφαίρα. Hey!
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
2: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
3: Ναι.
2: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζει χιούμορ και ζωντάνια. Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας.
1: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
2: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
4: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
0: 6 με 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς, μήπως να μπεις δουλευταρά?
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
10: Ποιος είσαι εσύ?
17: Ο Πιέρ.
18: Δεν είσαι ο Τωμά.
17: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
19: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
19: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
20: Η ιδέα της χρονιάς.
21: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
22: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
23: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
22: Τι διαβάζεις?
23: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
24: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
25: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
27: Ναι.
26: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
27: Ναι.
26: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
27: Ναι.
26: Και πιο ελαφριά.
27: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
28: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
29: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Θανάση, είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Α, για μένα το κάνεις. Συνέχισε, Θανάση μου. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά σε όλους. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου το θέμα Βύση Καρβέλας. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ στενάχωρο όλο αυτό. Βέβαια, υπάρχει και ένα σχόλιο που άκουσα σήμερα από τον Ανδρέα Μικρούτσικο το πρωί στη Σύση Χριστίδου, που είπε ότι ναι, είναι πάρα πολύ στενάχωρο, αλλά υπάρχουν και πιο στενάχωρα πράγματα στον κόσμο. Οπότε ας ηρεμήσουμε λίγο. Θα συμφωνήσω εν μέρει. Από την άλλη, όμως, είναι κάτι το οποίο σε εμάς είναι ταυτισμένοι αυτοί οι δύο άνθρωποι επαγγελματικά και στην προσωπική του ζωή, αλλά επαγγελματικά σίγουρα. Διάβασα και τώρα μόλις το πρώτο θέμα για τον Μίλτο Καρατζά που είπε ότι κάποια στιγμή ήθελε να τη στείλει τη Βύση σε φεστιβάλ στην Ιαπωνία, στο Τόκιο, κάτι.
1: Ποιος καλέ?
0: Ο Μίλτος Καρατζάς κάποτε ως παραγωγός ήταν να πάει στην Ιαπωνία και να ξεκινήσει μια παγκόσμια καριέρα.
1: Γιατί?
0: Για να Βύση.
1: Τι να έκανε εκεί?
0: Από εκεί σε ένα φεστιβάλ τότε, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνει τι του λέω. Και ο Καρβέλας της απαγόρευσε να πάει.
1: Καλά έκανε, τι σε έσωσε την καριέρα.
0: Τέλος πάντων, πάρα πολλοί κόσμος. Ο Λάκης Παπαδόπουλος έγραψε ένα tweet και λέει: ακούω συνέχεια, λέει, ότι είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό με ενοχλεί λίγο, φρένο. Τα τελευταία 50 χρόνια. Και έχουν ξεκινήσει τώρα μία ανακοίνωση μετά την άλλη.
1: Πολύ καλή.
0: Τώρα διάβαζα κάπου ότι διαψεύδει η δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα ότι απαγορεύει ο Καρβέλας να τραγουδάει Βύση τα τραγούδια του.
1: Και βασικά τη διαβάσαμε.
0: Στην αρχή, το πρώτο άρθρο που είδα εγώ μπροστά μου λέει ότι διαψεύδει δικηγόρος ότι συνέβη αυτό, ότι δεν απαγορεύει. Και σε δεύτερο άρθρο διαβάζω την ανακοίνωση από τη δικηγόρο του Νίκου Καρβέλα που λέει ότι για να τραγουδάει ένα Βύση τα τραγούδια θα πρέπει να δίνει άδεια ο Νίκος Καρβέλας. Πότε, εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα τραγουδάει τα τραγούδια του.
1: Λογικό μου φαίνεται. Μα τα τραγούδια ανήκουν στον δημιουργό.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Όχι, δεν είναι μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη.
0: Διάβασα εγώ μια ανάρτηση ενός δημοσιογράφου που δεν θυμάμαι το όνομα, ζητώ συγγνώμη, στο Facebook σήμερα που λέει: αν τη δεις την κατάσταση εντελώς αντικειμενικά.
1: Ναι.
0: Εντελώς αντικειμενικά, ο δημιουργός παίρνει τα δικαιώματα, παίρνει τα χρήματα που αναλογούν στα δικαιώματα των τραγουδιών και εσύ τραγουδάς τα τραγούδια. Και υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν τα κοροϊδεύεις, τα εκτελείς ακριβώς όπως τα έχει ο δημιουργός γράψει και όλα αυτά. Από εκεί πέρα δεν έχει κάποια ανάμειξη στις συναυλίες, στα εισιτήρια.
1: Ο δημιουργός.
0: Έτσι λέει. Κανονικά αντικειμενικά ο δημιουργός σου λέει, σου δίνει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Σαμπάνης δίνει ένα τραγούδι.
1: Ναι, ναι,
0: στην
1: Ατάσα,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Τραγουδάει. Ο Σαμπάνης παίρνει τα δικαιώματά του, παίρνει τα χρήματα που αντιστοιχούν στα δικαιώματα του τραγουδιού. Και από εκεί και πέρα δεν θα πει στην Ατάσα, δεν θα το πει εκεί, θα το πει εκεί. Εδώ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση όμως.
1: Όχι, δεν είναι. Θα σου πω γιατί δεν είναι.
0: Γιατί αυτοί οι δύο ήταν μαζί. Ήταν ένα πράγμα.
1: Άμα ισχύει αυτό που λες, τότε ο γιος του Χατζηδάκη κάνει λάθος που δεν δίνει πουθενά τα τραγούδια και τη μουσική του.
0: Ότι δεν τα δίνει.
1: Γιατί του ανήκουν. Όπου θέλει θα τα δώσει.
0: Ναι, όταν όμως τα δίνεις και είσαι ok με αυτό.
1: Πληρώνεσαι
0: και παίρνεις τα χρήματά σου.
1: Τι
0: μπορείς να πεις πόσο θα έχει το εισιτήριο να τάσει, ας πούμε, στη συναυλία.
1: Θα σου πω.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Είναι αναλόγως τη συμφωνία έχεις κάνει. Το θέμα τώρα είναι.
0: Εδώ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση γιατί το λέω. Γιατί είχαν άλλη σχέση.
1: Είχαν.
0: Συμπορεύονταν. Μουσικά, επαγγελματικά, οικονομικά. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαστε και μέσα στο σπίτι.
1: Μα τις δηλώσεις που καταλαβαίνουμε, εγώ καταλαβαίνω έναν εσωτερικό πόνο και από τους δύο. Κάπου έχουν παρεξηγηθεί. Τους βάλαν λόγια.
0: Διαβάζω που βγαίνουν διάφορα poll στα social media. Ποιος έχει δίκιο, ο Καρβέλας ή η Βύση. Και λέω, πώς μπορείς να το ρωτάς, μάλλον πώς μπορείς να απαντάς σε κάτι τέτοιο, όταν δεν γνωρίζεις ακριβώς την κατάσταση, γιατί ούτε είμαστε. Δηλαδή, ποιοι γνωρίζουν τώρα την κατάσταση ακριβώς, οι ίδιοι και οι πολύ κοντινοί τους άνθρωποι.
1: Και
0: εμείς τι ξέρουμε. Εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι ότι βγαίνει στη δημοσιότητα, παιδιά. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
1: Πριν ήταν και ο Λάκης Γαβαλάς στον Ευαγγελάτο, δεν πρόλαβα να ακούσω.
0: Εγώ το είδα και εσείς το πρωί.
1: Τοποθετείτε. Συγγνώμη, τώρα έχει η Λατινοπούλ, θα το πω αυτό. Έχει κάνει κάτι,
0: Ποιος?
1: Η Λατινοπούλ έκανε τατουάζ φρυδιά. Είναι τόσο στον Ευαγγελάτο, δηλαδή.
0: Τι εννοεί τατουάζ, πήγε να τα φτιάξει.
1: Κάτι έχει φτιάξει.
0: Μα και εγώ το έχω κάνει αυτό σιγά.
1: Κάτι έχει κάνει.
0: Μακιγιάζ έχει, είναι. Όμορφη η Λατινοπούλ. Πού είναι?
1: Έχει και
0: αυτή η Λατινοπούλ δεν βλέπω και καλά μέχρι.
1: Ναι, αυτή είναι.
0: Α, εντάξει. Μια χαρά. Αυτά, τι άλλο να σχολιάσουμε από επικαιρότητα showbiz?
1: Showbiz, χαμός γίνεται γενικά με την Άννα Βύση και τον Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι showbiz μας είναι αυτοί οι δύο χρόνια τώρα.
0: Α, ο Τσιμιτσέλης πήγε στο Λιάγκα.
1: Οχ.
0: Πήγε καλεσμένος.
1: Μίλησε με.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Αυτά είναι τα νέα.
0: Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, η Ελένη Μενεγάκη είναι στην Νότια Γαλλία και κάνει διακοπές. Full love.
1: Η πρώτη. Λοιπόν, ξέρετε, ό,τι με λεγάκι.
0: Η καλύτερη όλων.
1: Νομίζω με λεγάκι είναι η πρώτη influencer.
0: Ε, ναι, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, αυτά και άλλα. Α, η Σοφία Φογιατζάκη είδα. Που βγήκε συνέντευξη, έχει χάσει λύση συνολικά 36 κιλά, δεν στερούμε τίποτα. Αν θελήσω την πάστα, λέει, θα τη φάω. Το θέμα είναι ότι εγώ, άμα θελήσω την πάστα, δεν τρώω την πάστα, τρώω την τούρτα.
1: Μωρέ, κουράστηκαμε τις συζητήσεις για τα κιλά. Με έχουν κουράσει πάρα πολύ συζήτηση για να μην λέμε ο ένας τον άλλο για τα κιλά, για τα κιλά. Με κουράσε. Ο καθένας σας είναι να είναι.
0: Με τους Ράδιο Αργίλα τι έχει γίνει.
1: Κοπήκανε, λέει, φύγανε.
0: Η Ντέπι Γκολεμά λέει θα πάει στο, θα πάνε στο Open, μάλλον.
1: Εγώ άκουσα ότι θα πάνε στο Sky. Που έχουν ξαναπάει κιόλας.
0: Δεν το ξέρω.
1: Open.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω και δεν ξέρω και πόσο.
1: Έχει το budget Open για τα Ράδιο Αρβίλα.
0: Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. 100 ευρώ μπορείς να κερδίσεις τον Οκτώβριο αυτό, τώρα αυτό το μήνα που διανύουμε, και να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοπλίσεις το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Αυτό μέχρι τη 31 του Οκτώβρη με τις μόλις τις κάρτες bonus της Alpha Bank, φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Κανονίζει με μάθρα και λέει θα έρθω Τρίτη και Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα δεν έχεις δει τον άνθρωπο. Με το δουλευταρά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα θυμήθηκα. Τι? Εκεί που είδα το TikTok με το παιχνίδι που παίξαμε, από κάτω μου βγήκε ένα άλλο να σου το πω.
1: Άντε ρίχτω.
0: Λοιπόν, πώς λένε
1: ναι.
0: Το καυτό νερό.
1: Πώς λένε.
0: Καυτό νερό. Πες.
1: Καυτό νερό.
0: Πώς λένε το κανονικό νερό.
1: Νερό.
0: Πώς λένε το παγωμένο νερό.
1: Παγωμένο νερό.
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Πάγο. Αλλά στα αγγλικά είναι πιο ωραία γιατί λέει ice. Καταλάβεις το frozen water είναι ice. Λοιπόν, τι ακούμε. Δεν βλέπω μέχρι εκεί. Α, τα κατάφερες. Α, Κωνσταντίνος Αργυρός, τον Σφαίρα 102.2. Τον είδα σε story που είχε πάει και άκουγε Bruno Mars με τη γυναίκα του. Ωραίος ο Bruno Mars.

0: Είναι η Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός, παιδιά. Και αύριο θα είμαστε με τη Λιόλιου. Αύριο στις 5 η ώρα θα είσαστε όλοι στον Σφαίρα 102.2 και θα ακούτε από τις 5 μέχρι τις 8 Κατερίνα Λιόλιου pre-listening event, το άλμπουμ της. Θα το ακούσουμε όλοι μαζί πριν την κυκλοφορία του επίσημα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. 211-779-31 το τηλεφωνό μας βεβαίως. Σφαίρα.gr, Σφαίρα Application, το οποίο το χρησιμοποιείτε για να ακούτε μέσα από το διαδίκτυο αν είστε μακριά από εμάς. Τι λέει ο Ben Affleck? Επιβεβαίωσε ότι δεν χρησιμοποιείται προσθετικό μέλος στην ολόγυμνη σκηνή του ντουζ στο Gone Girl. Τι άρθρο, τι τίτλος είναι αυτό?
1: Εντάξει, ήθελε να πει τον έχω. Δείτε τον. Δικό μου είναι όλο.
0: Η επίμαχη σκηνή εκτελήσεται, λέει, όταν η Amy επιστρέφει και ζητά από τον Nick να τη συνοδεύσει στο ντουζ. Εκεί του ζητά να γδυθεί πλήρως για να βεβαιωθεί ότι δεν φέρει καμία συσκευή ηχογράφησης πάνω του.
1: Oh yeah. Τι θυμόμαστε την ταινία.
0: Τέλος πάντων, και λέει δεν έχω. Και τώρα θυμήθηκε. Το 14 δεν είναι αυτή η ταινία.
1: Θα τον ρωτήσανε, μωρέ Ελίνα, και εσύ, γιατί εδώ δεν ρωτάνε να πούμε ετεροχρονισμένα πράγματα.
0: Ναι. Κατά την Gwyneth Paltrow ήταν ο τεχνικά άριστος ο Ben Affleck, ναι, ο τεχνικά άριστος.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά το έχουν πει, δεν είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος έχουν πει είναι ο Fassbender.
0: Καλά, εντάξει, ηρέμησε λίγο εσύ που τα ξέρεις όλα, ακόμα
1: αυτό
0: και αυτά.
1: Αυτά τα ξέρω, γιατί θέλω το κόμπλεξ, το επικοινωνώ.
0: Μαύρα κοράκια. Τι έγινε, παιδιά? Άρε, για.
2: Κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κουράκια?
0: 2-11-779-31. Ανοίγουμε τις γραμμές. Θανάση, ανοίγω.
1: Είμαι έτοιμος.
0: Αφού δεν είναι έτοιμος.
1: Είμαι έτοιμος, σου λέω, ρε. Χαμός τώρα.
0: Θανάση, έχω παρατηρήσει ότι μπορείς να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα.
1: Μπορώ να κάνω πάρα πολλά. Απλά αυτή τη στιγμή ψάχνουν και κάτι ακόμα.
0: Δηλαδή, απαντάει σε ένα μήνυμα και του μιλάω, δεν απαντάει σε μένα. Εγώ μπορώ να απαντάω σε μήνυμα, να απαντάω σε σένα, να ξέρω τι τραγούδι θα παίξει και να ανοίγω και τις γραμμές.
1: Εσύ είσαι ο Γουντεβέργιος του ραδιοφώνου, γι' αυτό.
0: Όχι, απλά είμαι γυναίκα. 2-11-779-31, τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα για την απαγγελία της ημέρας.
1: Μετά βάλτε στο μια γυναίκα όλα τα μπορεί.
0: Σιγά. Λοιπόν, πίτσα φαν, πακέτο κόμπο για εσένα που θα τηλεφωνήσει, θα βγει στον αέρα και θα περάσει πάρα πολύ ωραία ακούγοντα το Θανάση να λέει όλα αυτά που λέει. Δεν έχω βρει όμω τι ιδιότητε εγώ. θα τι βρω. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι από πίτσα φαν θα έχετε μία high protein pizza, μία protein salad και tropical bites. Όλα αυτά τα παρουσιάζει η Pizza Fan, τη νέα σειρά High Protein, με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, νέες πίτσες με κοτόπουλο, καλοπούλα και αυγό και σαλάτες με πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνης σε μόλις 2 κομμάτια πίτσας. Άρα δηλαδή τρώω πίτσα γιατί θέλω να πάρω την πρωτεΐνη μου.
1: Μόνο. Εγώ
0: φοβερό.
1: Πριν τη γυμναστική 3 πίτσες. Και μετά που κοιτάω στο καθρέφτη, μόνιμη μία πίτσα. Λέω, δέσμε, κοίτα τι έφαγα.
0: 2-11-779-31, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Γιώργο.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Νέα Σμύρνη.
0: Και είσαι πάνω στη μηχανή τώρα?
3: Όχι, είμαι στο αμάξι.
1: Φίλε νεοσμυρνιώτη.
3: Γεια σου, Θανάση.
0: Νεοσμυρνιώτης λέγεσαι ή νεοσμυρνέος?
1: Νεοσμυρνιώτες.
3: Νεοσμυρνιώτης.
0: Εντάξει, καλά, καλέ.
1: Κάτσε καλά.
3: Πρώην Λιωσιώτης.
1: Πρώην Λιωσιώτης.
0: Λωσιώτης.
1: Τώρα τι
0: είναι? Λιωσιώτης.
1: Αυτό.
0: Καλά, σιγά τώρα τη μετανάστευση.
1: Σώθηκες. Όχι, τι σώθηκες. 40 λεπτά είναι με το αμάξι.
0: Σιγά καλέ.
3: Ακριβώς 40, όπως το είπε.
1: Ξέρουμε.
0: Λοιπόν.
1: Πάντα Νέα Σμύρνη και πηγαίναμε Ήλιον. Ξαναπες με το όνομα, ρε.
3: Γιώργο.
1: Έλα, Γιώργο. Γιατί με ρωτάει διακριτικά πώς τον είπαμε τον άνθρωπο και δεν άκουσα.
0: Φοβερό.
3: Γιώργο.
1: Έλα, Γιώργο. Μ' αρέσει να τα λέμε εμείς όλα, εντάξει, έχει πλάκα.
0: Πάμε να παίξουμε. Θα ακούσεις το Θανάση να λέει τους στίχους ενός τραγουδιού και πρέπει να μας πεις ποιο τραγούδι είναι αυτό. Είσαι έτοιμος?
3: Βεβαίως.
0: Ωραία, χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
3: Ναι.
1: Δώσε σημασία στους στίχους, ενός Μηνιώτη.
0: Θέλω να μας πεις το τραγούδι σαν ξεναγός.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο, πώς είστε?
3: Καλησπέρα.
1: Από εδώ είναι η συγγνώμη, είναι για σένα άγνωστη νομίζω λέξη. Τι είναι πόνος, τι είναι χάδι, δυστυχώς το έχεις μπερδέψει. Για τους άλλους είσαι εντάξει, μα για την καρδιά μου είσαι οπλισμένος δολοφόνος που απλά καταζητήσε. Θα μου μια...
0: Δεν κάνεις ομοιοκαταληξία ποτέ, ρε Θανάση. Όλα τα τραγούδια κάνουμε με καταληξία. Εσύ
1: άμα
0: ποτέ...
1: κάνουμε με καταληξία, θα είναι σαν να το τραγουδάω.
0: Δεν πειράζει, να κατάλαβε τι. Ποτέ δεν είναι μια
1: ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Θα ήμουν για σκότωμα αγάπη αν σου έδινα. Κοίτα για χάρη σου πώς ήμουν και πώς έγινε.
0: Μπράβο!
3: Κι όμως.
1: Ναι. Πήρες παράσταση. Πήρες
0: παράσταση.
1: Κατέληψε.
0: Πώς.
3: Σπύριξα και έλειψε.
0: Έτσι! Σπύριξα και έλειψε. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε.
1: Εμένα μου είχε πει τα αφεντικό να μην τα δίνουμε, καταλαβαίνετε. Προσπαθώ χρόνια.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος περιμένει στη γραμμή και θέλω να παίξω εγώ τώρα.
1: Θα παίξει εσύ.
0: Θα παίξω εγώ με σένα, ναι, ναι.
1: Α, το ίδιο.
0: Ναι, θέλω να μου πει τα τραγούδια να δω να το βρω.
1: Ωραία, λοιπόν. Γιώργο, περίμενε εσύ.
0: Ναι, πάμε το είπαμε στο... αυτό.
1: Όχι, στο... λοιπόν, δεν θέλω το επόμενο. Θέλω το. Το τελευταίο θα πάμε, Γιάννη. Okay. Στο τελευταίο.
0: Σιγά, σιγά. Θέλω να μου το πει.
1: Ναι.
0: Σαν ερωτευμένο.
1: Και θα σε κοιτάω στα μάτια.
0: Ναι.
1: Όλα τα λόγια τα κρυβά μου τελειώσανε. Λόγο δεν είχαμε, στα ίδια να γυρνάμε. Ούτε εγώ, ούτε η αγάπη καταφέραμε. Μαζί και τρει τέλεια μέτρα να χωράμε. Το ξέρεις.
0: Για συνέχισε, δεν θυμάμαι το τίτλο.
1: Είδες στον ύπνο μου μια θάλασσα να καίγεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Και από μην ξανάρθει! Την κομματάρα του Ρέμου!
1: Μην το παίξει μαζί μου.
0: Σταμάτα λίγο, Γιάννη, σταμάτα λίγο και βάλω από την αρχή όπως είναι το τραγούδι αυτό. Αντώνης Ρέμος και μην ξαναρθεί στον Σφαίρα 102.2. Και να σας πω ότι η Novibet είναι εδώ. Αν νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασες, τι περιμένεις, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα novibet.gr.
1: Νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης Mr. Grand και Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν για πάντα και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στο τόπο μας και σε σένα.
0: Έχω την αίσθηση, αν θυμάμαι καλά και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι αυτό το τραγούδι ήταν το τραγούδι ο Μαζονάκης.
1: Άντε ρε.
0: Και ναι, αν θυμάμαι καλά την ιστορία, ήταν το τραγουδίσει και αρρώστησε και δεν πήγε στο στούντιο και έτσι το έδωσαν στο Ρέμο, το έδωσε ο Γιώργος Σαμπάνης στο Ρέμο. Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που λέω, έχω αυτή την αίσθηση. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Τόνι Ρέμου, του Γιώργου Σαμπάνη. Μην ξαναρθείς ποτέ σε τέτοιο όνειρο και νύχεις Παπαθεοχάρη, βέβαια.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Νάνι, νάνι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του.

0: μπροστά του μια γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
1: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Have you met Kiko?
18: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
19: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Σας έλεγα νωρίτερα για το Μην ξαναρθείς στον Τόνι Ρέμου που ακούσαμε ότι το τραγούδι αυτό νομίζω ότι ήταν για τον Γιώργο Μαζονάκη και διαβάζω παιδιά τώρα. Α, μου κλείσε το τάμπλετ, το λάπτοπ. Απίστευτο. Λοιπόν, τώρα άνοιξε. Το είχε πει στο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Είδες, το θυμήθηκα.
1: Άρα το είχε πει.
0: Είχε πάει στο Tonight στο Γρηγόρη και είχε αποκαλύψει ο Σαμπάνη την άγνωστη ιστορία για το Μην ξαναρθείς, που είναι από τα πιο σπουδαία τραγούδια. Ήταν να το πει λέει, ο Γιώργος Μαζονάκης, η στίχη. Κάνεις φασαρία. Ακούγεται αυτό το.
1: Sorry.
0: Η στίχη ήταν της νίκης, είναι της νίκης από Παθεοχάρη. Και την ημέρα που μπαίναμε στο στούντιο για να το γράψουμε, είχε πειρετό ο Μαζονάκης και το ακύρωσε. Η νίκη από Παθεοχάρη νόμιζε ότι δεν ήθελε να το πει. Και το παίρνει λέει και το δίνει στον άντρα της που συνεργαζόταν τότε με τον Αντώνη Ρέμο. Εγώ λέει δεν ξέρω κάτι, λέει ο Σαμπάνης. Την επόμενη μέρα πάμε για καφέ και εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος και μου λέει σε ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω αν πρέπει να χοροπηδήσω από τη χαρά μου που θα συνεργαστώ πρώτη φορά με τον Αντώνη Ρέμο. Ήταν το πρώτο τραγούδι που τραγούδισε Σαμπάνη ο Ρέμος. Ή να τσιρίξω από τα νεύρα μου γιατί το τραγούδι ήταν να το πει Μαζονάκης. Πώς θα πω στο Μαζονάκη ότι το είπε ο Ρέμος. Και κάνω λέει τότε τράμπα και δίνω τη μελωδία του Λείπει πάλι ο Θεός. Στην Παπαθεοχάρη να βάλει τα λόγια για να το δώσει στο Μαζονάκη. Και έτσι είπε ο Μαζονάκη: το λείπει πάλι ο Θεός και ο Ρέμος το μην ξαναρθείς. Εμείς οι στιχουργοί, λέει και η συνθέτης εκείνη τη φορά, τα κάναμε ψιλοσαλάτα. Αλλά βγήκανε τι
1: ψιλοσαλάτα. Όχι ψιλοσαλάτα.
0: Σου μεταφέρω τώρα τι ακριβώς είχε πει στο Γρηγόρη. Αυτό διαβάζω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
0: Φοβερό,
1: Είναι, γενικά ο Σαμπάνης, μέχρι να ασχοληθώ λίγο μαζί του, δεν τον γνώριζα πριν χρόνια να το μέξει. Και όταν έμαθα, ρε παιδί μου, τι μεγάλη καλλιτεχνάρα είναι, δηλαδή, και φωνή και γράφει και μουσική και στίχους, δηλαδή, συγκλονιστικό. Σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ τα τραγούδια του Σαμπάνη.
0: Ναι.
1: Ό,τι έχει βγάλει τα τελευταία
0: χρόνια. Επίσης, όταν το είπε ο Ρέμος το Μην ξαναρθείς, δεν ήξερε ο Ρέμος την ιστορία ότι ήταν το πιο Μαζονάκης. Δεν το ήξερε ο Ρέμος αυτό.
1: Δεν τα λες αυτά στον καλλιτέχνη.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε δωράκι, όχι εμείς. Δεν το δίνουμε στο δωράκι, έτσι. Το δωράκι είναι από Κοτζόπουλος Home και θα το δώσει ο Θέμης Γιοργαντάς την άλλη Παρασκευή. Πόσο έχουμε σήμερα, 8. Την άλλη Παρασκευή, 16 του μηνός. Εκεί θα γίνει κλήρωση στο Θέμη Γιοργαντά και μιλάμε για 2.000 ευρώ δωρεπιταγή από Κοτζόπουλος Home. Ήρθε η ώρα για τον καναπέ που ονειρεύεσαι. Από 9 έως 17 Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή, τα Κοτζόπουλος Home κάνουν sofa days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι, άνετοι, ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Όλη την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή 9 με 17, από αύριο μέχρι και 17, όλα θα είναι σε 35% έκπτωση. Τώρα, για να κερδίσετε αυτή τη δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από Κοτζόπουλος Home, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 και γράφεις Κοτζόπουλος και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Θανάση.
1: Στείλτε.
0: Α, συγγνώμη, ναι.
1: Έχεις μια φορά ξεχάστηκες
0: έχεις...
1: και εσύ.
0: Στείλτε.
1: Στείλτε. Τι να σας κάνω.
0: Στείλτε.
1: Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας. 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησαν να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Όμως ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ. Η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή. Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Κάπου διάβασα σήμερα ότι η Ελλάδα βγήκε κάπου πρωταθλήτρια σε τουριστικό επίπεδο. Κάπου μας βάζουν πάλι νούμερο ένα. Αλλά δεν θέλω να σας πω. Θα κάνεις να κάνεις φασαρία.
1: Δεν φταίω εγώ, δεν χωράω.
0: Ή κοπανάς μικρόφωνο ή κοπανάς τα πόδια σου.
1: Δεν χωράω πουθενά.
0: Να κάνεις ραδιόφωνο.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Έχεις μάθει την τηλεόραση. Στην τηλεόραση δεν ακούγονται αυτά.
1: Με τηλεπτικός γι' αυτό.
0: Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός, διαβάζω, από τον κύριο Κολυδά. Νέα κακοκαιρία πρώτων πυλών, να είμαστε όλοι έτοιμοι.
1: Από αύριο.
0: Λοιπόν, ανατροπή στο καλοκαιρινό σκηνικό του καιρού θα σημειωθεί από αύριο Παρασκευή 9 του μηνός, οργανωμένες βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έτσι λέει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός και αναμένεται το κύμα κακοκαιρίας αυτό το νέο να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας. Έτσι, έχετε το νου σας.
1: Το κανονικό του πρόσωπο θα βάλω ο καιρός για την εποχή.
0: Για να πάω λίγο μετέο. Αύριο 26 δίνει, καλέ με ηλιοφάνεια.
1: Καλά και την Κυριακή 25 δίνει.
0: Το Σάββατο 25, την Κυριακή 25, τη Δευτέρα 25. Τη Δευτέρα δίνει ένα τσουρ το απόγευμα. Ψυχαλίτσα, ας πούμε. Την Τρίτη 23, βροχές και καταιγίδες στο μετέο GR από Τρίτη. Τρίτη και 13 έχουμε την Τρίτη αυτή.
1: Όχ, Παναγία μου, τι γιατί θα γίνει τότε.
0: Δεν είναι κακή μέρα. Είναι όλος Οκτώβρης.
1: Έχουμε και Halloween.
0: Όλος Οκτώβρης είναι Τρίτη και 13.
1: Έχουμε Halloween.
0: Την Τρίτη.
1: Πότε ξεκινάει 15. Είναι το Halloween.
0: Παιδιά, πήγα σε γνωστό πολυκατάστημα παιχνιδιών.
1: Παντού έχει μπει, παντού.
0: Μπαίνω Halloween μέσα και βλέπω Halloween.
1: Εγώ παντού.
0: Κολοκύθες αυτό. Και κατεβαίνω κάτι σκαλιά και τι βλέπω. Χριστουγεννιάτικα δέντρα.
1: Τα ετοιμάζουν.
0: Λέω συγγνώμη, τα σχολικά.
1: Ρε φίλε, και να σου πω κάτι. Και το καταλαβαίνω με τα θεματικά.
0: Από πότε είχαμε χάλουν εμείς, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε το
1: εγώ, εγώ το λέω για τα θεματικά προϊόντα. Απλά τώρα πέρναγα από ένα μαγαζί και είδα εσώρουχα, γυναικεία και αντρικά, Halloween. Και σου λέω.
0: Πώς είναι το εσώρουχο το
1: Halloween. Και άντε η σοβράκα.
0: Τι κολοκύθα
1: θα
0: υπάρχει.
1: Όχι, είχε, είχε ένα μαύρο σόβρακο, ωραίο ήταν.
0: Εσώρουχο κι εσύ, σόβρακο. Εσώρουχο.
1: Μποξεράκι. Ήταν, ρε. Ρε, σου λέω.
0: Βρόσιμο λίγο άλλο.
1: Περίμενε.
0: Εσύ τα βράδια σου.
1: Μα περίμενε, εκεί θα πήγαινε, έχει δίκιο. Περίμενε. Βρήκα ένα αντρικό το οποίο είχε πάνω νυχτερίδες, ματάκια, ξεσκαλάφτα.
0: Και αράχνες γλυκιά μου.
1: Δεν θα το δεις ποτέ. Σταμάτα. Και είχε εσώρουχα γυναικεία. Πολύ ωραίο βέβαια, αλλά δύσκολο φόρετο.
0: Ιστό τι είναι, πολύ λάτεξ.
1: Ιστό της αράχνης.
0: Ναι.
1: Και καλά έτσι, μπροστά είχε μια αράχνη. Σε πιάνει και φτιάχνες. Λες πω πω τι ωραία ταραντούλα. Και δεξιά αριστερά στα πόδια τι και ζαντιέρες. Ήταν ιστός αράχνης και φοριόταν αυτό. Και μπαίνω και λέω πάρα πολύ ωραίο. Καλά,
0: 80... Εσύ γιατί μπήκες εκεί.
1: Γιατί μου άρεσε.
0: Ναι.
1: 85 ευρώ έκανε το σετ για γυναίκα.
0: Πήγες να το πάρει.
1: Η κακομήρα. Ναι, πήγα λέω να τιμήσουμε το Halloween. Να πάρω και εγώ. Βρίσκω μετά μια ωραία κολοκύθα που ήταν και μπροστά και καλά κολοκύθα. Το πιανείς αντρικό.
0: Εσώρουχο.
1: Εσώρουχο, αντρικό σλιπάκι το οποίο έπεσε την κολοκύθα.
0: Το πιάνω.
1: Μπράβο, πιάσω, κράτα το. Και λέω, αυτό με την κολοκύθα. Α, μου κάνει αυτό είναι και βρόσιμο. Να το ο Γιάννης.
0: Το πήρες.
1: Και λέω, έχει γεια σου κολοκύθα. Δεν μ' αρέσει. Μου φαίνει καούρα. Κατάλαβες. Μόνο σε πίτα μου αρέσει η κολοκύθα.
0: Σταμάτα ρε Θανάση. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Λοιπόν, τι να ακούσουμε. Κάτι παλιό.
1: Αράχνες.
0: Νυχτερίδες και αράχνες. Όχι, όχι, όχι. Τι να βάλουμε, τι να βάλουμε. Κάτι σε Χατζηγιάννη θέλω. Βάλε το χειμώνα του Χατζηγιάννη. Έτσι να φύγουμε λίγο από τα χάλουν. Γιατί?
1: Εσύ έζησε
0: αυτό το τραγούδι. Κοροϊδεύεις το τραγούδι αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και ο Χατζηγιάννης το κάνει πρόσφατα βίντεο.
1: Δεν το ξέρω.
0: TikTok.
1: Για να τα ακούσω.
0: TikTok trend.

0: πρωινό σφαίρα. Hey!
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
2: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
1: Το ξέρεις, με ψεύτη.
2: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος, ο Τζάτο, το ξέρω.
3: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
4: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
3: Α, με ξέρεις.
4: Είναι Παναγίος, το ξέρεις.
1: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζάτο?
2: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
1: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
3: Με φοβίζει.
2: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν και
1: αρνητικά.
2: Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
1: Μαλακίες,
2: έλεγε!
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ιδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντίσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ, η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι, όχι δίπλα, αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue, στο Παλαιό Φάλιρο, ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιανοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιοταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. ένα Endless Summer Party από την Athens Boys.
9: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέχονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: Μα το σημάδι.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
18: Πόσο σ' αγαπώ.
19: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
18: Μοιάζει με ένα ψέμα.
19: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
20: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Sea Student Hot Takes.
22: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
23: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
24: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
25: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
26: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Γεια σας για ακόμη μία φορά. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο. Αλλά δεν είναι. Εγώ άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω τις πέντε συμβουλές της κυρίας Αντωνίας Τριχοπούλου για το πρωινό. Τι έτρωγαν οι παλιοί. Το διαβάζω στα εφημερίδα.
1: Τριχοπούλου.
0: Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και επιδημιολόγος διατροφής Αντωνία Τριχοπούλου.
1: Ωραία, τέλειωσε.
0: Τι έτρωγαν οι παλιοί. Την αξία του παραδοσιακού ελληνικού πρωινού. Εμένα ο παππούς με έτρωγε τραχανά.
1: Όταν λέμε παλιοί, το οριοθετεί. Δηλαδή παλιοί, όταν λέμε το μεσαίωνα, παλιοί το 1700, παλιοί πριν 10 χρόνια.
0: Ναι, τι να σου πω τώρα. Α! Δεν το πιστεύω, παιδιά. Το καλύτερο πρωινό είναι ο τραχανάς. Τώρα δεν σου πω ότι το τρώγε ο παππούς μου.
1: Η αλήθεια είναι τώρα το πει. Κοίταξε, το τρώγανε πάλι τον τραχανά.
0: Τρως τραχανά. Εμένα φτιάχνει ο μπαμπάς μου τραχανά. Είναι συγκλονιστικό. Με λεμόνι, παιδιά, συγκλονιστικό.
1: Ξέρεις τι, χάνεται πλέον. Χάνεται ο τραχανάς. Τελευταία που φτιάχνει ήταν η γιαγιά μου. Τώρα όλοι οι άλλοι από την οικογένεια κανείς.
0: Εντάξει, πήγαινε αγόρασε τον τρώο όμω.
1: Δεν θέλω να αγοράσω. Θέλω να τον απλώσει τα ράτσα να τον φάω γλυκό.
0: Το καλύτερο πρωινό είναι. Α, το γλυκό τραχανά, λες εσύ. Εγώ λέω το ξινό.
1: Το
0: γλυκό λέει εδώ.
1: Α, δεν ξέρω, τραχανά, να είναι κάτι να είναι.
0: Τέλος πάντων, έτρωγαν φρούτα λέει εποχή. Δηλαδή δεν έτρωγαν, ας πούμε, ντομάτα το Φλεβάρι. Εγώ τρώω ντομάτα τώρα. Αφού υπάρχει στο μανάτο, γιατί δεν τη φάω. Να μην υπάρχει όμως.
1: Να μην έχεις. Να σου πω κάτι. Έχεις την επιλογή να μην παρασύρεσαι. Να παίρνεις τις εποχές σου.
0: Γεμάτη σύνθετους υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες, μέταλλα. Ο τραχανάς με φέτα, παιδιά. Ιδανικό για πρωινό.
1: Μόνο αυτό.
0: Λειτουργία εντέρου, δυναμώνει τα οστά. Σούπα με τραχανά και φέτα. Το βασικό πρωινό των Ελλήνων ήταν για πάρα πολλά χρόνια, ειδικά στις αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές. Το χειμώνα. Φτώχεια, το καλοκαίρι δεν λέει.
1: Φτώχεια και μιζέρια. Τώρα είναι αυγά Benedict.
0: Τώρα είναι, ναι. Είναι scrambled eggs πάνω σε τορτίγια ολική και αβοκάντα.
1: Αν έλεγα ποτέ στη γιαγιά μου, την πολίτησα, ότι γιαγιά, να ξέρεις τώρα θα πετυχαίνεις καγιανά με μπριός ψωμί 14 ευρώ. Θα και βγάλω μόνη στον νεφρίτη.
0: Ψωμί και ελιά. Σε ζυμωτό ψωμί, πάντα ολική άλεση, μια ντομάτα, μερικές ελιές.
1: Ο παππούς μας, ας πούμε, έτρωγε πάντα ελιά, ψωμί, χαρούπια. Τα κόβα από το δέντρο έτσι όπως πηγαίνουμε για δουλειές και έτρωγε χαρούπια. Και μέλι. Το μέλι υπήρχε ένα μεγάλο βάζο, πλαστικό, ξέρεις, αυτό που βάζουμε τις ελιές στο λάδι. Και είχαν μέσα καχύμα μέλι. Ναι. Και σηκωνόταν πέρα το κουτάλι, βάζανε παντού μέλι. Παντού μέλι.
0: Ναι.
1: Και ζήσανε μέχρι 100
0: πλάσια. Και όχι, έτσι. Λέει ζαμπόν, τυρί, τόστ και τέτοια.
1: Τα έχουν αυτά ζαμπόνια. Ο παππούς μου έλεγε πάντα: ζαμπόνια, έκανε αυτά τα λαντικά. Τα θες, ρε, είναι, λέει, υπολείμματα. Μη τρως, λέει. Ή σφάξε, λέω, παππού, δεν φάτω. Ή γίνε βίγκανα, όπως το λένε, λέει. Λέω, το πετύχνε.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα μυστικά της μακροζωίας σύμφωνα με την κυρία Τριχονίδου. Και πάμε στο φυσικό αέριο, λέει, και εταιρεία ενέργειας, όπου έχεις ένα ακόμη λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβρη. Τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοπλίσεις το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Όλο αυτό ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank, φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Τρως πολύ τραχανά και βουλώνεις τη τουαλέτα, για υδραυλικούς. Αν δεν έχεις, θα πας στο δουλευταρά. Θα σου έρθει κατευθείαν στην πόρτα. Χτυπάς, μπαίνεις δουλευταρά και βρεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε δικότητα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να μαγειρέψουμε. Η συνταγή της ημέρας.
1: Εγώ εχθές έφτιαξα μια μακαρονάδα του ψαρά, πολύ επιτυχημένη. Να ξέρεις, μου στέλνει μηνύματα ότι τους άρεσε.
0: Ποιος σου στέλνει μήνυμα?
1: Μου στέλνει μήνυμα ότι τους άρεσε πάρα πολύ η μακαρονάδα.
0: Το ανεβάσει story?
1: Όχι, μου στέλνει μετά φίλοι.
0: Οι οποίοι το έφαγαν.
1: Τι φτιάξανε το βράδυ?
0: Α, το είπε στην εκπομπή χθες που έλειπα. Συγγνώμη.
1: Πολύ, ναι, είδες, δεν μ' λοιπόν, ακούει όταν είμαι μόνο.
0: Ναι, δεν ήμουν σε θέση να σε ακούσω. Λοιπόν, θα σας φτιάξω τραχανά.
1: Αμάρα, Ελίνα.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, να μην συνδέσω το ένα όν με το άλλο, να διαφορά το κάνουμε, Θανάση. Λοιπόν, θα χρειαστούμε, θα κάνουμε γκουρμέ εκδοχή.
1: Να κατάλαβα.
0: Εντάξει. Θέλουμε. Περίμενε. Άγρια μανιτάρια.
1: Okay.
0: Λάδι τρούφας.
1: Okay.
0: Παλαιωμένη γραβιέρα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό?
1: 36 ευρώ. Το πιάτο, να ξέρεις, εστιατόριο. Αυτό είναι 36 ευρώ, το λέω εγώ. Είναι σαν ένα εστιατόριο, δεν θα πω τώρα ποιο. Που σου βγάζει αποδομημένη, λέει, ελληνική.
0: Σπανακόπιτα.
1: Όχι, αποδομημένο σουβλάκι και σου βάζει ένα πιατάκι μικρό το γύρο, δίπλα το τζατζίκι, δίπλα το δυόσμο. Και λες, εντάξει, δεν τα ενώνεις, πρέπει κουταλάκι. Και μετά λέει, πόσο έκανε ο γύρος? 17 ευρώ. Μόνο το πιατάκι, ρε.
0: Σούπα τη ημέρα σε όμορφο. Του γλυκού.
1: Ευχαριστώ, κουραστική.
0: Λοιπόν, τραχανά, μανιτάρια. Και πώς το φτιάχνουμε αυτό? Σοτάρουμε σε ένα παθί τηγάνι ή πλασοτέ κατσαρόλα.
1: Πλασοτέ, η χαμηλή.
0: Γιατί λέει χαμηλή κατσαρόλα?
1: Γιατί λέγεται πλασοτέ.
0: Πλασοτέ, από πού βγαίνει αυτό?
1: Δεν ξέρω, από το.
0: Πλακουτέ. Από το πλακότο.
1: Α, πει μια σαν το πλακούντα, ε.
0: Τι λέει? Ποιο είσαι, δηλαδή?
1: Πολύ βαθιά χωρητικό.
0: Λοιπόν, ζεσταίνει ελαιόλαδο, βάζει κρεμμύδι σκόρδο, μανιτάρια κομμένα σε φέτες να βγάλουν τα υγρά, θυμάρι, καβουρδίζει λοιπόν το τραχανά αμέσως εκεί, σβήνει με λευκό κρασί, χαμηλώνει τη φωτιά, βάζει και ζωμό. Ποιο ζωμό? Από
1: ζωμό. Φτιάξε ένα ζωμό δίπλα.
0: Τέλος πάντων, και για να το χυλώσεις, βούτυρο και τριμμένη γραβιέρα. Έτσι. Το τρώω και εγώ ριζότο.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι ριζότο, παιδιά. Απλά το φτιάχνετε με τραχανά.
0: Α, και μετά στάζεις και 4-5 σταγόνες σε λάδι τρούφας.
1: Τους έχεις κορυδέψει όλους.
0: Αυτό λέγεται, λέει, τραχανότο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω.
0: Από το ριζότο.
1: Το τραχανότο. Τέλος πάντων, τι έχω να πω. Φάτε ό,τι θέλετε. Άστε να πω, δεν γίνομαι κακό και μπαδεί πάλι, α πούμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Μασούτης, για όλα αυτά που σας είπα, θα μπορείτε να τα αγοράσετε στα καταστήματα Μασούτης. Να πάτε εκεί και να δείτε όλα αυτά τα υλικά που χρειάζεται να φτιάξετε τον τραχανά. Μασούτης.gr, όπου η διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και σπάει τις τιμές. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr.
1: Νιώθεις προ, τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου τόσο προ που κοιτάς 465. Έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διαβαστή, περιμένεις. Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και ο δουλευταράς είναι εδώ βεβαίως. Έχει χαλάσει κάτι στο σπίτι, από το air condition μέχρι και την αγαπημένη σου πολυθρόνα. Πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat και να προτείνεις γνωστούς, μπατζανάκηδες, τριτοξάδελφα και αυτά, μπες μια βόλτα στο δουλευταρά να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε.
1: Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα το φυσικό αέριο? Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα, βρες το πρόγραμμα που σου δουλειάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
3: Α, του τα έδωσε τελικά.
2: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
3: Γιατί τρελάθηκες?
2: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει κόστο να μου τα δώσει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
4: Χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζεις.
1: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
4: Μπορώ να...
1: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Μπαμπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δήλωσε συμμετοχή. Σφαίρα 102.2. Όλες οι μεγάλες αποκλειστικότητες παίζουν εδώ.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά. Όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την νοστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις. Επίσης και εσύ, Terra Creta, γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives.

0: πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
2: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
3: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot!

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κόκκινη!
6: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και σας έχω νέα. Σας έχω νέα για Happy Days Bazaar. 10 με 12 Οκτωβρίου. Από 10 έως 12 στη Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης. Διοργανώνει η Βιοκαρπέτ εκεί το πιο Happy Bazaar σε χαλιά και λευκά είδη που τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, είναι το στοιχείο μου.
1: Εγώ θα πάω να ξέρεις.
0: Λοιπόν, με τις πιο happy τιμές Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως 6 το απόγευμα. Για τρεις μόνο μέρες, 10, 11, 12 του μηνός, όλα τα χειροποίητα χαλιά από 50 έως μείον 80%, χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40. Δηλαδή πηγαίνεις και μπορείς να γεμίσεις.
2: Να τσάντα.
0: Πρίκα, ρε παιδί μου. Όλο το χειμώνα.
1: Και τις κόρες του γείτονα.
0: Και προσέξτε, μιλάμε τώρα για είδη τα οποία δεν τα παίρνεις μόνο για 2-3 μήνες, μπορεί να τα κρατήσεις και χρόνια. Δηλαδή είναι σημαντικό το μπαζάρ αυτό να έρθει στη ζωή μας.
1: Τα παιδιά θα πω, τι στερεοτυπικά μίλησα πριν τις κόρες.
0: Τι είπες?
1: Και τις κόρες του γείτονα πρικίζεις.
0: Οι προσφορές του μπαζάρ ισχύουν αποκλειστικά στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρο Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλιμος, Βιοκαρπέτ και φύγαμε για μπαζάρ.
1: Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνεις προβλέψεις σου και διεκδικήσεις μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Έχουμε ματιάσει πράγματι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Να σου πω κάτι, τώρα που λέγαμε για πρίκες. Πρικίζουν ακόμα, πιστεύεις?
1: Εγώ πιστεύω ότι ακόμα πρικίζουν. Γιατί. Πάλι όλο κακίες μου έρχονται να λέω.
0: Όχι, να μην λες.
1: Πρικίζει
0: έχεις
1: ο κόσμος.
0: Έχεις έρθει λίγο κακός φέτος.
1: Πάντα
0: εγώ σε άφησα πολύ καλό καρδό και καλό συνάδελφο. Με λιστά λαχτή κουβέντα για όλους.
1: Ακόμα θέλω να κάνω καριέρα, Ελίνα. Καταλαβες. Δεν θα χρωστάω σε κανένα πλέον. Άννα, κάτσε, βρέστα με τον Νίκο. Γιατί μάλλον μου είναι σε παθιά κατάθλιψη.
0: Πέθανα με το βίντεο του Κάλφα ότι ορίστε η απόδειξη που δεν μπορούμε να κρατήσουμε σχέση με τους πρώην μας.
1: Πραγματικά. Όχι, έχει δίκιο. Δεν γίνεται, παιδιά. Εγώ τα έλεγα ότι δεν μπορεί να κρατήσεις φιλικές σχέσεις, αλλά είσαι εκεί. Φαγώθηκατε όριστα.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5. Αύριο δεν θα τα πούμε απλά. Αύριο δίνουμε ραντεβού με Κατερίνα Λιόλιου, pre-listening event που το περιμένουμε πώς και πώς. Μαζί με την Κατερίνα θα σας περιμένουμε όλους στη μυστική αυτή τοποθεσία, βεβαίως.
1: Ίσως είναι τυχεροί και έχουν την πρόσκληση.
0: Βεβαίως. 693-610-1022 γράφεις Λιόλιου γενό και ονοματεπώνυμο για να λάβεις μέρος και να πάρεις πρόσκληση σε αυτό το υπέροχο event. Τα λέμε αύριο, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Άνση. Τι γελάζε, βλάκα. Προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ. Γιατί γελάζε.
2: Ναι, τι αποπειράθηκε να τη φτιάξει.
1: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή για μουσακά, με απαντάει ρε.
2: Τι?
1: Λέει, γιατί με κουράζει, ρε μαλακά. Θα παραγγείλετε στο τέλος.
3: Μ' αρέσει που ξέρει και καλοτρό.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούς διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούς, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
15: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
18: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη SpotaWheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. SpotaWheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
3: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
4: Εγώ αποφασίζω.
3: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σπέδα 102.2.
8: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε σήμερα, μάλλον και σήμερα 5, 8 Οκτωβρίου. Μέχρι και τις 11, από τις 8 μέχρι τις 11, έτσι, σήμερα που είναι 8, μου αρέσει αυτός ο αριθμός. Γενικά είναι ψιλοτυχερός αριθμός, θα έλεγα, από τους αγαπημένους μου. Λοιπόν, χτες το βράδυ, αργά, δηλαδή τελειώσαμε την εκπομπή. Μη σου πω ότι ήταν 12 και πώς μου ήρθε, ρε παιδιά, τώρα. Και αναζήτησα μια ταινία που είχα πάρα πολλά χρόνια να τη δω. Το Dumb and Dumber, εντάξει, αυτή τη θρυλική κωμωδία που πραγματικά βλέποντάς την αχτές, αν και με πήρε αργά, συνειδητοποίησα ότι θα έπρεπε έτσι ακριβώς να είμαστε. Αυτή η τρέλα να το παίξουμε έξυπνη, ή τέλος πάντων, εντάξει, να μην το παίξει, γιατί μπορεί να είσαι έξυπνος ή έξυπνη, σε όνει και ντε να το αποδείξουμε αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ εξαντλητικό και κουραστικό. Και ξέρεις, καμιά φορά αυτό που λέμε, λίγο να το ρίξει την τρελή, να αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν από μόνα τους, μην τρελαίνεσαι κιόλας, πες και καμιά χαζομαρούλα, ρε παιδάκι μου, εννοώ, μην σε πιάνει αυτή η τρέλα να έχεις την εικόνα της τέλειας περσόνας. Άστα αυτά. Δες σήμερα την ταινία αυτή και θα καταλάβεις ακριβώς το mood για το οποίο σου μιλάω. Πάμε να περάσουμε ωραία. Σήμερα έχω όρεξη έτσι. Δηλαδή, αφήστε με και θα περάσετε τέλεια. Αφήστε με, ενώ επιτρέψτε μου να σας αναλάβω μέχρι και τις 11 για να περάσουμε όμορφα. Και έχουμε και ταξίδια Μαρόκο, έχουμε και δωρεπιταγές 2.000 ευρώ, έχουμε και κοσμήματα υπέροχα από Mavi Jewelry και ό,τι άλλο θες έχουμε. Θα πάμε και βόλτα, θα πάμε περίπατο 17 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο. Βασικά δεν πάμε περίπατο και θα πάμε να κολυμπήσουμε. Αναγιά σου. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πούμε. Καλή απόλαυση και καλή διασκέδαση, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο.
9: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα.

Ποιος μπορεί να μου πει τώρα, αν δεν έχει γευτεί τα κλεμμένα φιλιά? Είναι εδώ αυτή η ατάκα που λες ότι άμα δεν το έχει ζήσει, μη μιλάς. Λοιπόν, μη μιλάς, θα πω εγώ, για ό,τι δεν ξέρεις. Και όταν μάθεις, απλά εκεί να πέσει σιωπή. Βέβαια, εγώ ξέρετε, είμαι πολύ υπέρ του να μιλάς, γενικά να λες αυτά που νιώθεις. Εδώ τώρα όμως μιλάμε για άλλη σιωπή. Εντάξει. Και να σας πω και κάτι το οποίο το πιστεύω πάει κόντρα βέβαια σε αυτά που λέω τόσες επανειλημμένα, ενώ τόσες φορές, ότι να μιλάτε, να λέτε αυτά που νιώθετε. Μιλάω όταν υπάρχει κάτι που σε βασανίζει, να μην το κρατάς μέσα σου. Αλλά οι σιωπές κάνουν και τις πραγματικές συζητήσεις μεταξύ φίλων. Αυτό που μετράει δεν είναι να μιλάς, αλλά μην χρειάζεται να μιλήσεις. Συμφωνείς ή όχι? Γιατί εγώ, ναι μωρό μου, εγώ δεν γίνεται με τίποτα να αντικατασταθώ. Το ότι καθίσω να πω εγώ τώρα ότι είμαι αναντικατάστατη, δεν πρέπει να το καταλάβει ο άλλος, δεν πρέπει να το εμπεδώσει ο άλλος. Σε παρακαλώ τώρα, καθίσω να δώσω και εξηγήσεις για τη μεγάλη τύχη του? Όχι, ούτε καν. Λοιπόν, τύχη δική σας να ξεκινήσει ο διαγωνισμός Mavie Jewelry, δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε να διαλέξετε από αυτή τη σύγχρονη online boutique κοσμημάτων ό,τι σας αρέσει. www.myviejewelry.gr, να μπείτε και να βρείτε το κόσμο που ταιριάζει στο στυλ σας. Αν μου στείλετε τώρα και μήνυμα στο Viber του Σφαίρα γράφοντας τη λέξη Mavie, δηλαδή MAVIE και το ονοματεπώνυμό σας, και το στείλετε στο 693610122, διεκδικείτε την δωρεπιταγή και καλή επιτυχία. Εντάξει, πάμε για την Ελένα, πάμε για τη Ρία και πάμε και για την Άννα και μετά για την Κατερίνα. Αυτά είναι Σφαίρα 102,2.

Βρε, αυτές τις φυσιογνωμίες, αυτούς τους ανθρώπους που τρελαίνονται και δεν το κάνουν επίτηδες. Βασικά, κάποιοι σου λέω έχουν γεννηθεί με αυτό το ταλέντο να είναι μοιημένοι στα ψέματα και όχι τίποτα άλλο, προσπαθούν να σε βγάλουν και τρελό όταν τους ανακαλύπτεις. Εντάξει. Άμα φτάνεις σε ένα σημείο να αναρωτιέσαι πόσα ψέματα ουσιαστικά μπορεί ένας άνθρωπος να σου πει, γιατί τον έπιασες να σου λέει και λες τώρα, παιδάκι, πόσα ακόμα ψέματα, ας πούμε, θα μπορούσε να μου πει. Άστον αυτόν εκεί στη δική του την κατάσταση, στη δική του φάση, αναρωτήσου εσύ για ποιο λόγο τα πίστεψες όλα αυτά. Αφού κάτι το ξέρεις, παιδάκι μου, κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν είναι ότι εκτός και ενώ άλλος ήταν τόσο δυνατός παίκτης. Ξέρεις, δηλαδή ενώ αυτό το έχει εκπαιδευτεί. Είναι κάποιοι που είναι ο ψεύτης, παιδάκι μου, είναι πάντα έτοιμος να πάρει όρκο, δεν καταλαβαίνεις. Κάτσε τώρα γιατί μου έρχονται διάφορα, να ξέρεις. Ένα από τα... διάβασα πρόσφατα, μην με ρωτήσεις τώρα ποιος το είπε, κάποιος πολύ σημαντικός φιλόσοφος προφανώς, ένα από τα σημάδια επερχόμενου, λέει, νευρικού κλονισμού είναι όταν πιστεύει κανείς ότι η δουλειά του είναι φοβερά σημαντική. Να τα μας. Τα ακούς αυτά, γιατί εγώ το έχω πει. Η δουλειά είναι ρε παιδάκι, ένα κομμάτι της ζωής μας. Δεν είναι όλη μας η ζωή. Και όταν εγώ πιστέψω ότι αυτό που κάνω, αυτό το οποίο ουσιαστικά μου δίνει χρήματα, είναι και τόσο σημαντικό, σε σημείο να αγνοώ ανθρώπους που μ' αγαπάνε, που τους αγαπάω, να αγνοώ την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τους φίλους μου, τον σύντροφό μου. Αν λοιπόν θεωρώ ότι αυτή είναι πιο σημαντική από όλους αυτούς, εκεί να ξέρεις, με μαθηματική ακρίβεια θα έρθει η στιγμή που θα το χάσω τελείως το μυαλό. Μπράβο σε αυτόν που το είπε. Πρέπει να βρω ποιος το είπε αυτό, ποιος φιλόσοφος το είπε αυτό και σε ποια χρονολογία. Δηλαδή ήταν τώρα στα κοντά ή ήταν, ας πούμε, τύπου 1800. Κατάλαβες. Λοιπόν, και θα το συνεχίσω εγώ το σενάριο του ψέματος. Γιατί όταν κάποιος λέει ψέματα, δεν ντρέπεται. Αυτός ενώ που είναι μοιημένος στα ψέματα, δεν πρόκειται να τον κάνεις pop, ξέρεις. Θα σε ξεσκεπάσω, σε κάνω ξεφτύλα, ας πούμε. Θα τα αποκαλύψω όλα. Βρε, δεν χαμπαριάζουν. Δεν είναι σε άλλη διάσταση τώρα. Τι κάθεσαι και χάνεις χρόνο. Το συνειδητοποίησες, τον έπιασες, την έπιασες, φύγε. Τελείωνε. Κάνε το σταυρό και πες πάλι καλά, Θεέ μου. Πάλι καλά. Και ούτε ντροπή σου μην του πεις. Ούτε τίποτα. Αφήνω τον Αντώνη Ρέμο να το πει, που το έχει πει πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Και πριν, πρόσεξε λίγο, πριν το πει ο Αντώνης Ρέμος, θέλω σε παρακαλώ πολύ τώρα να με προσέξεις, γιατί δίνω το OK, αν και εντάξει, νομίζω ότι όλη την ημέρα υπάρχει αυτό το OK, αλλά να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Για το ταξίδι στο Μαρόκο. Μιλάμε για το Σφαίρα Tour, το οποίο επέστρεψε και φέτος η πρώτη στάση είναι στο Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102,2 μαζί με το Manes Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, σας στέλνουν σε αυτό το ταξίδι την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Είναι ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές και διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή από την Αθήνα. Πετάμε για Μαρακές, ένα μοναδικό ταξίδι 8 ημερών με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θες και εσύ να είσαι αυτός που μπορεί να ζεις αυτό το μαγευτικό ταξίδι στο Μαρόκο, στείλε μήνυμα γράφοντας Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις αυτό το μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 1022, www.manesistravel.gr, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα και όλα τα ταξίδια μας, να ξέρεις, όταν τα κανονίζεις με το Manesi δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσεις καταπληκτικά. Οι άνθρωποι ξέρουν τη δουλειά, τώρα τι να λέμε. Μόνο ντροπή δεν μπορείς να το πεις. Ντροπή σας. Θα λες ευχαριστώ και ευχαριστώ. Εντάξει. Αντώνιε, για έλα λίγο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανεκδότο της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
3: Πολύ ωραία!
4: Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ, εντάξει. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
5: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
6: Ένας πεθάρι ρε, ένας πεθάρι.
4: Καταπληκτικό.
6: Όχι τέτοια ώρα,
2: εμένα μου φάνηκε
7: ότι δεν παίζει, χάλασε το τραγούδι.
4: Καταπληκτικό Παναγία.
6: Προστάτευσε, το σκέφτηκες
4: ρε φίλε.
0: Ρε μπούφο. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις
6: κάρτες. Σκέφτηκες δε
4: φίλε. Ρε μπούφο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.

0: Διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό, Σεφσαουέν. Εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα. Ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
8: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση. Μία προσωπική στιγμή. Μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
13: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
11: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
14: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
11: Και ποιος είσαι?
14: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
15: Η ιδέα της χρονιάς.
16: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι.
12: Εγώ είμαι.
13: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος.

0: φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather. Δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather. Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
2: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάντα το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα.

από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη. Ξέρεις, ο Γιώργος έχει ένα, αχ, ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και στον τρόπο που γράφει, αλλά και στο πώς λειτουργούν τα τραγούδια του σε όλους εμάς. Δηλαδή τα αναγνωρίζεις με τη μία, αλλά θέλεις πάρα πολύ χρόνο για να τα αντιληφθείς, να τα εμπεδώσεις, και μετά άπαξ και γίνει αυτό. Δεν είναι τα τραγούδια που τα ξεχνάς. Δεν τα ξεχνάς ποτέ. Δεν ξεχνάς ούτε τη μελωδία, δεν ξεχνάς ούτε τα λόγια. Αυτό είναι πραγματικά ταλέντο του Γιώργου, αλλά θέλουν το χρόνο τους. Εντάξει. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο το έχουμε βάλει στη λίστα με τα πολύ αγαπημένα. Λοιπόν, άλλο κάτι που θέλω να βάλει στη λίστα, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, μια βουτιά στην πισίνα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Water Marathon, το οποίο γίνεται στο ΟΑΚΑ και που κολυμπάμε όλοι μαζί για να στηρίξουμε την Εστία, έναν οργανισμό που προσφέρει εκπαίδευση, φροντίδα και υποστηριζόμενη διαβίωση σε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Ελάτε λοιπόν να περάσουμε όμορφα και να στείλουμε μαζί ένα δυνατό μήνυμα συμπερίληψης. Water Marathon 2026, από τις 11 το πρωί του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου έως τις 5 το απόγευμα. Θέλω να μπείτε στο watermarathon.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να χρειάζεστε και εκεί μπορείτε να κάνετε και τις εγγραφές σας. Χορηγός επικοινωνίας φυσικά, Σφαίρα 102,2. Να σας πω κάτι. Όχι, πραγματικά, αυτή η βουτιά μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Και η ενέργειά μας πηγαίνοντας εκεί το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, και αυτή θα κάνει την διαφορά. Γιατί το Water Marathon της Εστίας επιστρέφει και έχουμε ανάγκη να έχουμε μουσική, να κολυμπήσουμε και να έχουμε πολύ θετική ενέργεια. Εντάξει, εκατοντάδες άνθρωποι, και εννοείται ότι με τη συμμετοχή μας αυτή στηρίζουμε ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Αν τώρα θέλετε να φτιάξετε και την ομάδα σας, ενώ παρέα, γιατί εμείς εδώ παρέα τα κάνουμε όλα και παρέα περνάμε καλύτερα πάντα, ακόμη καλύτερα. Εντάξει, ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε και χτες, αλλά κάτι έχω φάει ένα σκάλωμα, ρε παιδάκι μου, πώς γίνεται τώρα, και ξέρεις, εγώ όταν τρώω τέτοια σκαλώματα μετά κάτι έρχεται. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Κανείς.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι βίστα. Στη VistaBet κάνεις φουλ της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
2: Τι ναι? Διαφορά.
1: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
0: Έξι με
3: 8, 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
6: Έτοιμοι μπαμπάδες.
5: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
9: Και νιώθω.
0: Vistabet.
10: Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
17: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
18: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
20: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
19: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
20: Οφ, τι πάθαμε.
19: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα, με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
23: Οικογένεια Adams.
2: το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams, το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
23: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
24: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
25: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

Βρε κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Έχουμε κι εμείς να θυμόμαστε. Να σου πω κάτι, δεν παίρνω καθόλου, καθόλου, καθόλου μέρος όλο αυτό το... το τόσο λυπητερό το οποίο συμβαίνει, και δεν θέλω καν. Χθες μου τηλεφώνησαν και προχτές από κάποιες εκπομπές για να βγω να μιλήσω για το τι συμβαίνει με την Άννα και τον Νίκο. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να μιλήσω, δεν έχω κανένα δικαίωμα να πω τη γνώμη μου. Όταν αυτά τα οποία φτάνουν στα δικά μας αυτιά και στα μάτια δεν είναι, δηλαδή δεν μπορεί να είναι η αλήθεια. Μπορεί να είναι κάποια γεγονότα, μπορεί να είναι κάποιες πληροφορίες που όντως να είναι αληθινές πληροφορίες σε σπάνιες περιπτώσεις, αλλά θα βγω να μιλήσω, δηλαδή για ποιο λόγο? Το ίδιο πράγμα βίωσα και τότε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Είναι στενάχωρο που μας επιτρέπεται να πούμε τη γνώμη μας σε κάτι το οποίο δεν έχουμε ιδέα. Γιατί αυτά που ακούμε δεν είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν γίνεται. Εγώ τώρα κρατάω όλα αυτά τα ωραία τραγούδια και στο τέλος της μέρας οι άνθρωποι θέλουν να είναι αγαπημένοι, μονιασμένοι και θέλω να υπάρχει φροντίδα του ενός για τον άλλον. Εντάξει, αυτό είναι που μετράει και αυτό είναι που με νοιάζει και θα θυμάμαι και θέλω να θυμάμαι μόνο τα ωραία σε αυτή τη ζωή. Όταν ξεκινάνε τα δύσκολα, δεν σου λέω ότι κάνω στα στραβά μάτια, αλλά προσπαθώ τα δύσκολα και τα άσχημα να τα λύνω με το καλό. Εντάξει, και όχι να ρίχνω λάδι στη φωτιά. Αυτά. Από το «Έχω τόσα να θυμάμαι» σε ένα άλλο «Θυμάμαι» του Νίκου Βέρτη. Δύο από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Εντάξει, γιατί σου λέω, κρατάω μόνο τις καλές αναμνήσεις, τίποτα άλλο.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Εννοείται ότι μπορείς να κάνεις σαφάρι στο Μαρόκο, Μαρακές. Εκεί θα πας στην έρημο, δεν θυμάμαι πως τη λένε την έρημο. Θα πας με τι θες, με γουρούνα, με καμήλα, να απολαύσεις και δείπνο και να δεις και διάφορες εκεί. Βασικά υπάρχουν αναγνωρισμένοι καταβλισμοί στην έρημο Αγκάφαη, με ιδιωτική σκηνή που έχει μέσα κλιματισμό και μπάνιο, και μπορείς να οδηγείς γουρούνα, να κάνεις ανάβαση σε καμήλα, μαροκινό δείπνο και γενικά να απολαύσεις και παραστάσεις. Τώρα τι να σου λέω τώρα, μπορείς να μείνεις, βασικά είναι εμπειρία ζωής, ταξίδι ζωής. Αν με ρωτάς, νομίζω ότι μία μέρα μπορείς να μείνεις εκεί στην έρημο. Μην πας εκεί και σκεφτείς να κάνεις κανένα τρίμερο. Όχι, εντάξει, είπαμε, είμαστε λέω, μέχρι ένα σημείο. Βέβαια το δικό μας το ταξίδι, αυτό το οποίο διεκδικείται από τον Σφαίρα και το Manesis Travel, έχει μέσα και δηλαδή από την Καζαμπλάνκα μέχρι το Μαρακές και από το Σεφσαουέν, το λέω σωστά, Σεφσαουέν, μέχρι την Ασαούιρα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, βάζω τους τόνους, δεν τα έχω κάνει. Δεν τα θυμάμαι αυτά, εντάξει, Μαρακές, Καζαμπλάνκα, αυτά τα κατάλαβα. Δηλαδή, αυτό το ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα είναι ό,τι καλύτερο. Γράφεις Μαρόκο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Στα καλύτερα που έλκονται. Σε αυτά που ουσιαστικά εύχομαι να σου φτιάχνουν τη διάθεση, να σε φτιάχνουν γενικότερα και να είσαι καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Αλλιώς πάρ' το δρόμο. Εκεί θα σε ξανασυναντήσω. Έχουμε και στην αυλή του παραδείσου και παράδεισέ μου και στον έρωτα παρανοής και πάρ' το δρόμο και γίνεται χαμός εδώ.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Με πολύ φοβό.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και οι 13.
3: Να το.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Sea Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερο. Kbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around.

0: από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
1: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με τον πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
7: Πόσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
9: Στα Viber 6936 10122.

όταν ο άλλος δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνεις εσύ, δηλαδή. Πρέπει να μείνεις εκεί και να χάσεις και άλλο χρόνο. Βλέπεις ότι δεν καταλαβαίνει, δεν είναι, δεν το έχει. Και πολλές φορές, ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι δεν το κάνουν επίτηδες. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουν. Εσύ λοιπόν, όταν το αντιληφθείς που εσύ καταλαβαίνεις ότι δεν καταλαβαίνει, ή θα πρέπει να κάνεις υπομονή ή θα πρέπει να αλλάξεις θέμα. Δηλαδή, άμα δεν νιώθουμε εμείς ότι δεν μας καταλαβαίνουν, πάρα πολύ συνηθίζεται να απομονωνόμαστε. Δηλαδή, να νιώθουμε έτσι μια απογοήτευση, γιατί άλλος δεν συμφωνεί μαζί μου, γιατί αυτό. Ακού. Το ότι δεν μας καταλαβαίνουν, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι εμείς είμαστε του τρελού, αλλά μπορεί οι άλλοι σε εκείνη τη φάση να μην έχουν τη δυνατότητα αυτή, γιατί έχουν δικές τους ανασφάλειες, έχουν μια άλλη οπτική, μπορεί εκείνη την περίοδο να βιώνουν κάτι που είναι πολύ στρεσογόνο και για αυτούς και να μην έχουν το χρόνο να σε αντιληφθούν. Απ' την άλλη εσύ, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιος άλλος δεν μπορεί να δεν μπορείς να καταλάβει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πιάσει το μπαλμό σου και το δικό σου το όραμα. Αν μιλάμε τώρα για κάτι τόσο μεγάλο, για όραμα ή για όνειρο ζωής ή για στόχου ζωής, εκεί θα σου έλεγα να το αναθέσει ένα ρόλο και όχι όλο το project. Γιατί μπορείς αυτό το ρόλο, δηλαδή να είναι part, να είναι μέρος αυτού του ονείρου, μπορείς αυτό το ρόλο που του τον αναθέσεις να είναι εξαιρετικός και να είναι ίσως και ο πιο πολύτιμος συνεργάτης. Αν εσύ τώρα θέλεις να είναι 360 σε όλο το πράγμα και λες όχι δεν μπορούμε, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Πώς θα γίνει? Έχουμε αυτή την απέτηση, την παράλογη απέτηση να μας καταλάβουν όλοι σε όλα. Δεν γίνεται να μας καταλάβουν. Τι να πεις για μένα, τι να πω για σένα. Εγώ θα πω για σένα. Στείλε μου μήνυμα. Αυτή τη φορά το Viber έχει πάρει φωτιά. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, στείλε μου μήνυμα στο Viber στο 693 6 693 6 10 102 2. Θέλω αυτή τη φορά να γράψεις τη λέξη Γκοτσόπουλος. Αναφέρομαι στα Γκοτσόπουλος Home, στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο, αλλά και στο Γκοτσόπουλος.gr. Αν μπείτε στο Γκοτσόπουλος.gr, θα δείτε ότι από 9, δηλαδή από αύριο Παρασκευή μέχρι 17 Οκτωβρίου, τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Το καταλαβαίνεις αυτό? Θες να πάρεις καναπέ να αλλάξει το σπίτι σου? Αυτή την εβδομάδα, από αύριο δηλαδή μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μπορείς να επιλέξεις τον καναπέ που ταιριάζει στο δικό σου σπίτι και να αποφεληθείς με την πραγματική έκπτωση 35%. Αν τώρα μου στείλεις μήνυμα στο Viber, τι θα κάνεις? Θα μου στείλεις μήνυμα γράφοντας το όνομα, τη λέξη Γκοτσόπουλος και το ονοματεπώνυμό σου, για να διεκδικήσεις, πότε θα γίνει, την Παρασκευή 16, μία μέρα πριν λήξουν και τα Sofas Days, θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Θέμη για μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ. 2.000 ευρώ θα το κερδίσει κάποιος, κάποια από εσάς. Ό,τι καλύτερο. Τι άλλο να πω, τα πάω όλα. Κοσμήματα, δώρα, δωρεπιταγές, ταξίδια, τραγούδια. Έρχονται και τα τραγούδια της παρέας, αλλά σε λίγο.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Ατμόσφαιρα 102,2. Βρε, καλώς μου ήρθατε αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Σήμερα πεντούλα που είναι πόσο του μήνα έχουμε, 8. Είπαμε, μου αρέσει αυτός ο αριθμός. Ο αριθμός αυτός. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι που έχει να κάνει με τη φροντίδα του εαυτού σας και λίγο όλο αυτό το ντάντεμα που έχουμε ανάγκη και που καμιά φορά το ζητάμε από τους άλλους. Οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν πόση μεγάλη ανάγκη έχουμε για φροντίδα και για κατανόηση. Και λίγο ρε παιδάκι μου, 1, 2, 3 χαδάκια, τα οποία δεν είναι ότι δεν θέλουν να στα δώσουν, απλά νιώθουν και λίγο περίεργα με τον τρόπο που τους τα ζητάς. Εγώ, παρόλο που είμαι πολύ του χαδιού και το έχω πει πολλές φορές, άμα κάποιος μου πει, έλα ρε Σιράνια, κάνε μου λίγο, σαν να με πιάνει εκείνη την ώρα μια άρνηση, ενώ μπορεί να τον πιάσω και να τον τρίβω όλη την ώρα από μόνη μου, χωρίς να μου το ζητήσει, κατάλαβες, όταν μου το ζητάει. Άρα είναι λίγο κάπως μου ακούγεται. Βέβαια θα μου πεις, δύο άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζονται, είναι μαζί, δεν θα έπρεπε να ζητάνε, θα έπρεπε να κάνουν έτσι, να κλείνουν λίγο το μάτι και να καταλαβαίνει ο άλλος τι θέλει ο άλλος, κατάλαβες. Αυτά σας εύχομαι να ζήσετε, που δεν θα χρειάζεται να πείτε και πολλά πολλά. Προς το παρόν σας φιλώ γλυκά. 11 παρά σας ξανασυναντάω, γιατί τώρα έρχονται τραγούδια από την παρέα. Περαστικά σε όσους από εσάς είσαστε αρρωστούλιδες και αρρωστούλες, να γίνετε γρήγορα καλά. Όλα θα πάνε καλά, όλα θα περάσουν. Να έχετε πίστη και να μην το βάζετε κάτω, εντάξει. Αυτό μας έμεινε. Νομίζω ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Η πίστη και να το πιστέψουμε. Δηλαδή να πιστέψεις ότι θα πάνε τα πράγματα καλά. Και εσύ ξέρεις και ο καθένας από εσάς ξέρει με ποιο τρόπο αντλείται δύναμη. Και αν αυτό είναι η προσευχή, χαίρομαι πολύ. Αν είναι κάτι άλλο και εσάς σας δίνει δύναμη, πάλι χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, ραντεβού στις 11 παρά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα φρόζεν, τα παγωμένα πράγματα, yeah, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκει συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω.
0: Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ποιος είσαι εσύ?
14: Ο Πιέρ.
15: Δεν είσαι ο Τωμά.
14: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
13: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
16: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
13: Και ποιος είσαι?
16: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
17: Η ιδέα της χρονιάς.
18: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
19: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
20: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
19: Μα δεν το έχεις κόψει.
20: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
21: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
23: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
24: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
23: Με πήραν άγνωστη.
25: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
23: Και τελείως άγνωστη.
26: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
23: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
27: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
9: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
10: Εγώ αποφασίζω.
9: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μα το σημάδι.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
11: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
12: Ναι, μαμά.
11: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
12: Ναι, μαμά.
11: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
12: Ναι, μαμά.
11: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
13: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Σεσουάρ για δολοφόνους.
15: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
14: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
15: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
14: Σεσουάρ για δολοφόνους.
15: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
14: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
18: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
17: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
19: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.

0: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Βρε καλώστα τα παιδιά, κάποιοι από εσάς σιγά σιγά σιγά σιγά θα ετοιμάζεστε για νανάκια. Αυτές τις ημέρες, δεν ξέρω, έχει πέσει πολλή δουλειά και στο σπίτι, δουλειές, και με όποιον μιλάω, είτε άντρα είτε γυναίκα, είναι σε φάση πω πω ρανιά, 10 η ώρα και είμαι κομμάτια, θέλω να κοιμηθώ. Πω πω ρανιά, δεν την παλεύω, 11 η ώρα, καλοκοιμάμαι ήδη. Εγώ έχω ακόμα όμως. Έχω λίγο ακόμα. Λοιπόν, όταν θα πας στο κρεβάτι, θέλω να σου πω κάτι που έχω ξεκινήσει και το κάνω πιο συστηματικά. Μου πεις πολλά πράγματα, διαβάζεις, πολλά βλέπεις. Θέλω να ανοιγοκλείσεις απαλά τα μάτια σου 5-10 φορές. Αν μπορείς και παραπάνω, ακόμη καλύτερα. Χωρίς να τα σφίγγεις όμως, έτσι χαλαρά. Δηλαδή, έχεις ξαπλώσει και είσαι σε φάση που είναι να κοιμηθείς. Ανάσκελα θέλω να το κάνεις αυτό. Μετά, θέλω να τα αφήσεις κλειστά και να πάρεις 3 ήρεμες αναπνοές. Να πάρεις αργά αέρα από τη μύτη και να βγάλεις αργά τον αέρα απαλά από το στόμα, χωρίς να κρατάς την αναπνοή. Δεν θέλω να πιέζεσαι. Αυτό μπορείς να το κάνεις 5-10 φορές. Δηλαδή, ανοιγώ κλειστά μάτια, κράτα τα κλειστά, πάρε αυτές τις ανάσες που σου είπα, τώρα να έχεις χαλαρώσει και τους ώμους, και μετά, αφού το κάνεις αυτό, κάνεις αυτό τον κύκλο, μετά ξανά, 5-10 φορές. Δεν υπάρχει περίπτωση να με κοιμηθείς. Καταρχήν, αχ, νύσταξα και μόνο που το σκέφτηκα. Αχ, τι έπαθα. Λες να είναι μάτι, τέτοια ώρα μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, έλα, σε πειράζω. Καλή συνέχεια. Καληνύχτα. Αν λέω τώρα κοιμηθείτε, γιατί υπάρχει και κόσμος που πρέπει να κρατηθεί ξυπνιός και εγώ τώρα χασμουριέμαι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αύριο πάλι να είμαστε καλά. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και το νου σας να ξυπνήσετε με το καλύτερο πρωινό του κόσμου. Και όχι μόνο.
1: Κορίτσακι μου, αστεράκι μου.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
6: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
18: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
19: Σφαίρα 102-2
20: 11 με 12 Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς in the mix.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιο φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Instagram και TikTok. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Μη ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις.